0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις.
5: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Και τώρα θα μάθουμε.
1: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όσα μέδεσα μαζί σου να διαλύσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα, μάτια πόρτες

πλησιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα. Με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

Νύχτωσε νωρίς, έξω δεν θα βγω. Θα βρεθώ μαζί σου όπως

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ό,τι παίζουμε εμείς σήμερα, το παίζουν οι άλλοι αύριο. Ραδιό 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Εύη Κουλκουβίνη.
1: Τίτλος:
0: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: όλα θέατρο.
0: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
3: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης.
2: Μάλιστα.
1: Είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
3: Τι καινούριο μας είπε. Πραγματικά.
2: Τι δεν ξέραμε αυτό παραπάνω.
1: Και με τη Βούλα Μιράντα.
3: Έτσι πάει.
1: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζετε εσείς τα οικονομικά. Ναι. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μα θέλετε.
3: Είστε υποστηρικτή.
1: Μόνο για το εργαλείο. Τι.
3: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορεί να μοντάρει εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα.
2: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
1: Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη.
3: Εσύ του θες και δωρεάν, του θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
1: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά κι εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι. Αν έκανε καλή αγορά.
3: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα το καημένο το παιδί.
1: Που δεν μπορεί να βρει κάποιον
2: ούτε για καρέκλα. Φαντάσου για κρεβάτι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
5: Νούμερο 4.
6: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Πετάει. Η κωμωδία που σε απογειώνει από τα γέλια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κολοσσέων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Πέτρος Ξεκούκης, Γιάννης Κρητικός, Νίνα Έπα, Δήμητρα Δερζέκου, Ζωή Γεράζη, σε σκηνοθεσία Βάσια Παναγκοπούλου. Προπόληση more.com.
5: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living. Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200-029.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούς.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, ο εντοπισμός αγωγών αερίου καθυστερεί την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας προς τη Λεωφόρο Νίκης. Motor Oil, στη σύλληψη ενός 59χρονου υπεύθυνου επίβλεψης εργασιών, προχώρησε η αστυνομία μετά τη φωνική έκρηξη της εγκαταστάσης του Αγίου Θοδώρου που στήχησε στη ζωή σε έναν 43χρονο, ενώ ένας 50χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του. Ελευσίνα, ο 22χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, παραδόθηκε στις αρχές και υποστηρίζει ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τον τραυμάτισε πρώτος. Παναμά, σεισμός 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και ισχυρός μετασεισμός 5,5 Ρίχτερ. Προειδοποίηση για τσουνάμι από τη Χιλή μέχρι τη Χαβάη. Ευρωλίγκα, στο 3-1 ανέβηκε ο Ολυμπιακός, πρώτος με 4-0 ο Παναθηναϊκός μετά την τέταρτη αγωνιστική. Έθεσε ο καιρό σήμερα με αραιές νεφώσεις και πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημερωσία σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα, καλημέρα στην παρέα. Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι Μάρνα Μαρτίδου και ναι, ανέφερε μαζί, παιδιά, για τα σουκού και το Σαββατοκύριακο έχει ήδη αρχίσει. Σάββατο, λοιπόν, σήμερα, 5 λεπτά για μετά τις 8, είναι, παιδιά, 10 δεκάτου, τα δεκάρια στην σειρά. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, πώς ήταν η εβδομάδα σου, όλα θέλω να τα μάθω, όλα να είτε θα τα πούμε και όλα θα τα ακούσουμε γιατί θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες. Σήμερα κιόλας η εκπομπή που είναι σημείο και θα αλλάξει γιατί θα πάμε live στη Νέα Παραλία εκεί στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου για πολύ καλό σκοπό. Μαζί με την All Win Care, θα στα πω σε λίγο αναλυτικά. Και εννοείται, σου έχω ετοιμάσει πολλά και ωραία, γιατί αυτή η εκπομπή τα έχει όλα. Εννοείται επιτυχίες στην επικοινωνία μας, αλλά και πολύ ωραίο διαγωνισμό, λοιπόν. Θα στα πω στην πορεία. Τώρα πάμε να δούμε αν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Τι κίνηση να έχει τέτοια ώρα, παιδιά, που είναι πραγματικά τόσο ήρεμα και τόσο χαλαρά. Δηλαδή, περπατάς στον δρόμο και βλέπεις να δει αυτοκίνητα και μετά και άλλους δύο πεζούς, κυρίως αυτοί που βγάζετε βόλτα τα σκυλάκια σας. Λοιπόν, δεν έχει βασικά πουθενά καθυστερήσεις. Όλοι οι δρόμοι κινούνται μια χαρά και περιφερειακά είμαστε OK. Οπότε, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, για τις επιτυχίες να ξεκινήσουν. Βάλε ένταση και καλημέρα σου.

0: πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Αντώνης Ρέμος και χαμογέλασε. Έτσι έχει κάτι το αισιόδοξο. Πάει, πέρασε λοιπόν και ελπίζω αν κάτι έτσι απασχολούσε αυτήν την εβδομάδα. Ναι, όντως να πέρασε και να το έχει αφήσει πίσω σου. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και γλυκές, όμορφες, σαβατιάτικες καλημέρες σε όλη την παρέα. Δεν βάζω ακόμα ξυπνητήρι, γιατί νωρίς δεν είναι, ναι. Να πέστε, να ξεκουραστείτε, παιδιά, ειδικά αν δεν δουλεύετε το Σαββατοκύριακο, είναι για παραπάνω ύπνο. Ένα πεντινάρι όμως χρειάζεται. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber και εννοείται και σήμερα επικοινωνούμε και σε περιμένω να εμφανιστείς, να μου πεις την καλημέρα σου και φυσικά από πού είσαι κόσμος συντονισμένος και ποια τα πλάνα σου για σήμερα λοιπόν Σάββατο. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι τα λέμε και στα social και μας βρίσκεις και μας κάνεις follow παντού. Instagram, Facebook, TikTok και κανάλι στο YouTube εκεί για να βλέπεις και όλες τις συνεντεύξεις. Και φυσικά μόλις επιστρέψω, έχω να σου πω για το σημερινό live, γιατί σήμερα από τις 11 μέχρι τις 6 το Κοσμοράδιο 95,1 θα εκπέμπει ζωντανά από τη Νέα Παραλία εκεί πίσω από το Βασιλικό Θέατρο σε ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο event, το οποίο ναι, πρέπει και εσύ εφόσον ειδικά είσαι στη Θεσσαλονίκη να μην το χάσεις.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χρόνια πολλά.
3: Μαμά μου, για τα γενέθλια.
4: Έχει μαμά σου.
3: Ναι, έβαλα και ένα.
4: Χρόνια πολλά, κυρία Μαρία.
0: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
4: Ευχαριστούμε. Είναι φυσικά η μαμά.
3: Τι είναι?
4: Φυσικά.
3: Όχι,
4: τη αρέσει.
3: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
4: Αποκλείεται. Δεν ξέρει, θα μου αρέσει τη μάνα σου η Βύση.
3: Δεν ξέρω.
0: Τι ξέρει μου.
4: Ακού τώρα.
0: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει?
3: Πού να ξέρω.
0: Ό,τι κάνει, λέει.
4: Το αγαπημένο τη χρώμα.
3: Δεν ξέρω.
0: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω, αλλά τι.
4: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό τουλάχιστον. Το ξέρει, αν
4: δεν πει. Δεν ξέρει κι
1: κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
0: Πλακάκια.
5: Ωραία. Πόσα?
0: Δεν ξέρω.
5: Τι σχέδιο?
0: Δεν ξέρω.
5: Τι χρώμα?
0: Δεν ξέρω.
5: Τι ξέρεις?
0: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
5: Tile Days?
0: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Tile Days των Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
7: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Σε περίπτωση που αν αφήσει τον Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου κου, εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σου, Μαρίνα Μαρτίδου, στο μικρόφωνο. Και παιδιά, γίνεται να μην δε σχολιάσουμε τι συνέβη αυτή την εβδομάδα με Βύση και Καρβέλα. Δηλαδή, unbelievable, τι είδαμε γι' αυτό. Που έχουν αυτοί χωρίσει τόσα χρόνια, επαγγελματικά να μου πει, όλα τα χρόνια ήταν μαζί. Αλλά άσχημο, βρε παιδί μου, έτσι, αυτό όλο το φάγωμα, όλε αυτέ οι δηλώσει. Να το σε περίπτωση που, α πούμε, που το έχει γράψει και ο Νίκο Καρβέλα, άλλα λέει, άλλα είναι τα μηνύματα που περνάει. Δεν ξέρω, ο καθένα φυσικά μπορεί να πει το δικό του, κανένα δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώ παίζεται στην πραγματικότητα, έτσι, στα παρασκήνια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα νομίζω η κάθε πλευρά έχει τα δίκια τη. Πε μου εσύ τι πιστεύει, με ποιον είμαστε, με Βύση ή Καρβέλα. Τώρα, βέβαια, αυτό που τη είπε να μην ξανατραγουδήσει τα τραγούδια του, καταλαβαίνει. Μένουν μετά 5-10 τραγούδια να έχει, να λέει η Άννα. Θα τι γράψουν, βέβαια, άλλοι συνθέτε, δεν το συζητώ, αλλά παρόλα αυτά, μια ολόκληρη καριέρα μπορεί να πει ότι είναι λίγο στον αέρα. Α ελπίσουμε θα τα βρούνε, που μάλλον είναι και το πιο λογικό και αναμενόμενο, εξοδικαστικά και ανέμακτα. Λοιπόν, στα δικά μα τώρα, σε λίγο έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το αγαπημένο μου από Γιώργο Γιαννιά. Έχω βάλει και Κατερίνα Λιόλιου, τώρα όμω το καινούριο τη Πέγγι, που εδώ το άκουσε αυτή την εβδομάδα σε πρώτη μετάδοση. Έρωτα μικρό, αποκλειστικά τα ακούμε φυσικά μαζί αμέσω τώρα.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Μα τι ωραία, καλημέρα από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Φυσικά δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου. Είσαι ένα που σιγά σιγά ξυπνάει λοιπόν. Και ναι, θα πάρει το πρωινό σου. Τι τρώμε, παιδιά, σήμερα, για πείτε καμιά ιδέα. Καλημέρα να πω στην Ελευθερία. Εδώ είναι και η Χριστίνα, η Κατερίνα, ο Βασίλης, που μας ακούει από τη λίμνη Βόλβη. Τι υπέροχη φωτογραφία και έτσι, πόση ηρεμία. Έτσι, είναι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και όμορφες καλημέρες για ένα καλό, παιδιά, Σαββατοκύριακο. 10 δεκάτου σήμερα. Μ' αρέσουν αυτά τα δεκάρια. Στη σειρά έχει αρχίσει να βγαίνει και ο ήλιος, έτσι θα έλεγα ότι έχει μαλακό, παιδιά. Γλυκό καιρό, φθινοπορεινό, ναι, μεν, όμως σου λέει καλές θερμοκρασίες θα μας κάνει και όλες την εποχή. Τώρα έχει 19 και θα φτάσει μέχρι περίπου τους 25. Περιμένουμε όμως και λίγες συννεφιές και ίσως, που ελπίζω να μην, ρίξει και καμιά έτσι τοπική βροχούλα το μεσημέρι. Θα δούμε. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένα τραγούδια όπως αυτό που έρχεται από την Αναστασία. Σιγά το πράγμα, δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεσπροβανδύ σε τέλειο τραγούδι, λοιπόν, που το θυμηθήκαμε φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 9. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε εσένα που πας στη δουλειά σου, σε εσένα που τώρα ξυπνάς και που γενικά οργανώνεις έτσι το Σάββατο σου. Βλέπω παιδιά εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Άννα, εδώ είναι και η Κατερίνα, εδώ είναι και ο Βασίλης. Ευχαριστώ παιδιά για τις φωτογραφίες. Η αλήθεια μου αρέσει να μου στέλνετε και φωτογραφίες. Τώρα στα δικά μας, γιατί λέω να ξεκινήσω τον πρώτο μου διαγωνισμό για σήμερα με το αγαπημένο μας Άζαλε. Όπου θα βγάλω τρεις νικητές, προσέξτε με, για να κάνετε πολύ ωραία αποτρίχωση με το Soprano Ice Laser, το οποίο σου λέει είναι για όλα τα δέρματα, για όλους τους τύπους, έτσι, τριχοφίας. Επίσης γίνεται χειμώνα, καλοκαίρι, δεν έχει δηλαδή θέμα με την εποχή. Και σίγουρα σου δίνει και πολύ ωραία μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας. Το θέλεις, ναι, το θέλεις, οπότε διεκδίκησέ το. Απλή διαδικασία, θα μου στείλεις μήνυμα. Γράψε μου τη λέξη Αζαλέ όπως το ακούς, όνομα τεπώνυμο δεν το ξεχνάς, και μετά αποστολή στο Viber στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου, του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
4: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
4: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
4: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός, απόψε από τις 11.30 τη νύχτα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εκτέλεσης εργασιών για το flyover. Μετρό, αύριο Κυριακή τα δρομολόγια θα αρχίσουν από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Ζάκυνθος, ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη που είχε πέσει από κρουαζιερόπλοιο. Ήταν για ώρες στη θάλασσα. ΗΠΑ, την προμήθεια 300.000 τόνων πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία προς την Αμερικανική και την διεθνή αγορά, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ευρωλίγκα, στο 3-1 ανέβηκε ο Ολυμπιακός πρώτος με 4-0 ο Παναθηναϊκός μετά την τέταρτη αγωνιστική. Καλώς ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν και δώσουν καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ρομαντικά, λίγο μετά τις 9, λοιπόν, στο πρωινό σου κου. Αρχίσαμε με το Δωρή Φέρι. Καλημέρα στην παρέα. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι, Μάρνο Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Και ναι, το ξέρεις, έχω έρθει κλασικά να σε ξυπνήσω. Οπότε, ας βάλω τώρα ένα γλυκό ξυπνητηράκι. Άντε λοιπόν για ξυπνάτε, ελάτε στην παρέα γιατί το σουκού παιδιά έχει αρχίσει και μόνο και ότι είναι σουκού αυτό και μόνο σου φτιάχνει τη διάθεση, έτσι δεν είναι? Ο καιρός γλυκός, φθινοπορεινός, σαν να βγαίνει και ο ήλιος. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου μέχρι παιδιά τις 12 θα τα λέμε, αλλά από τις 11 και μετά θα είμαστε live από τη Νέα Παραλία στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου για έναν πολύ καλό σκοπό με την All Win Care. Να περάσεις και εσύ γιατί σήμερα λοιπόν εκεί θα γίνει εθελοντική αιμοδοσία, αλλά και θα μπορούμε και όλοι να γίνουμε εθελοντές δότες μυελίου των οστών με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, απλά δίνοντας σάλιο. Εννοείται θα είμαστε εκεί παρέα με το Κοσμοράδιο και την καλύτερη ελληνική μουσική, οπότε παίρνα να τα πούμε από κοντά. Και τώρα γρήγορη ματιά στους χάρτες να δούμε τι παίζει από πλευρά κίνησης. Έχει παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά, χαλαρά τα πράγματα και τώρα. Δηλαδή, είναι ακόμα να μου πεις νωρίς. Οπότε δεν βλέπω ιδιαίτερα θέματα ή κολλήματα ή καθυστερήσεις. Κάτι λίγο εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Πάμε και περιφερειακά, όπου εντάξει, ένα μέρος παραμένει κλειστό λόγω flyover. Αλλά θέματα κίνησης τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί ναι, ήρθε η στιγμή για επιτυχίες αγαπημένες non-stop. Και θυμόμαστε και τη γαρμπή και πες το μένα φίλοι δυνατά μέσα τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Μας αρέσει, αγαπάμε. Γιώργος Σαμπάνη και εγώ γεννήθηκα λοιπόν στη θάλασσα. Άγρια θάλασσα, στο Κοσμοράδιο 95,1 στο πρωινό σου κου. Καλημέρα στην παρέα. Βλέπω εδώ πέρα κέφια. Γιατί χαμός γίνεται με το διαγωνισμό για το αζαλέ. Οπότε στείλτε μηνύματα, γιατί μετά έχω και άλλο διαγωνισμό. Πολύ ωραίο και εντελώς διαφορετικό. Και τώρα από Δευτέρα είναι ένας λόγος για να είστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο από νωρίς, γιατί παιδιά έχουμε καινούρια αποκλειστικότητα. Νέο τραγούδι αυτή τη φορά από τον Γιώργο Κακοσέο. Λέγεται Από Συνήθεια το τραγούδι. Και τα έχω και άλλο διαγωνισμό. Πολύ ωραίο και εντελώς διαφορετικό. Και τώρα από Δευτέρα είναι ένας λόγος για να είστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο από νωρίς, γιατί παιδιά έχουμε καινούρια αποκλειστικότητα. Νέο τραγούδι αυτή τη φορά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παιδιά, να ξέρετε, το Σαββατοκύριακο μέσα προσπαθώ και λιβανίζω μία καρέγλα, την οποία θέλει να τη συναρμολογήσω.
2: Και τι έπαθες?
1: Είναι ακόμα στην κούτα της.
2: Δεν
1: την κοιτάζω. Όσο και να την κοιτάζω, δεν συναρμολογείται μόνη της, δυστυχώς.
3: Ναι. Άκουσε με.
1: Ναι.
3: Με τρεις πίτσες.
1: Τρεις πίτσες.
3: Έρχομαι να σου δίνω οδηγίες.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
5: Εμπρός.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
7: Εύη Κουλκουβίνη.
0: Τίτλος:
7: Φύγε κύριος.

Αναβίση Αιγαίο στο Κοσμοράδιο 95,1 εδώ που ανεβαίνουμε μαζί. Και παιδιά, εντάξει, τώρα όποτε πλέον ακούω Βίση, θυμάμαι πάλι αυτά με τον Καρβέλα. Πώς το λένε, χοντρά πράγματα πάντως, παιδιά. Υπόθηκαν έτσι και πολύ χειριστικές συμπεριφορές. Δηλαδή, αυτά που τέλος πάντων την απειλούν ο κ. Καρβέλας είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι να σου τύχει σε κανένα τομέα. Να εκβιάζουμε συναισθηματικά και να χειραγωγούμε, λέει η Αναβίση. Δεν το ανέχεται πλέον. Θα δούμε, παιδιά, πολλά θα παίξουν. Αυτό θα πάρει διάσταση σίγουρα γιατί εμπλέκονται και αρκετά πρόσωπα. Αφήνουμε τον gossip στην άκρη. Να πω άλλη μια καλημέρα για σένα που τώρα ξυπνάς και τώρα κόσμο συντονίζεσαι και φυσικά πολλά φιλιά και σε σένα που ακούς online όπου και αν βρίσκεσαι μέσα λοιπόν από το κοσμοράδιο.gr. Γλυκό ξυπνητηράκι, είμαι ο Μαρίνα Μαρτίδου. Ετοιμάζομαι, παιδιά, γιατί σε λίγη ώρα φεύγω. Πάω στη Νέα Παραλία, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Εκεί με την All Win Care θα είμαστε για πολλές ώρες. Η όλη η δράση ξεκινάει από τις 10 το πρωί και εμείς θα είμαστε live εκεί, παρέννοητα με το Κοσμοράδιο, από τις 11 μέχρι τις 6. Γιατί σήμερα γίνεται εθελοντική αιμοδοσία, αλλά μπορούμε να γίνουμε και όλοι εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μια πολύ απλή διαδικασία, τελείως ανώδυνη, απλά δίνεις σάλιο. Θα σας πω και άλλα πράγματα σε πολύ πολύ λίγο και εννοείται θα σας περιμένω να περάσετε από εκεί να τα πούμε για από κοντά. Τώρα συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο το καινούριο του Γιάννη Πλούταρχου, που εδώ το άκουσες και αυτό σε πρώτη μετάδοση και λέγεται Η Καθημερινότητα. Τώρα όμως λατρεμένος Νίκος Βέρτης σε ερωτικό mood. Ερωτεύτηκα εσένα, τα ακούμε μαζί αμέσως τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λέει τίποτα μαζί σου. Μιχάλης Τζιγιάννης, μεγάλη την πιτυχία και αυτή που φυσικά την ακούσαμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή, τι κάνετε, πώς μου είστε, ξυπνήσατε? Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, ξυπνήθηκα εγώ. Άντε, πήγε τώρα 10 παρατέταρτο. Μια χαρά ώρα τώρα να ξυπνήσεις. Λοιπόν, 10 σήμερα του μηνός. Για να πούμε, παιδιά, χρόνια πολλά σε σένα, φίλε Ζυγέ, που ίσως έχει τα γενέθλιά σου, και χρόνια πολλά στον Ευλάμπιο και την Ευλαμπία, το Λάμπι δηλαδή, που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Ό,τι μα, ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Ο ήλιος, παιδιά, δει 7 παρα 5. Πόσο πιο νωρίς, έτσι. Δηλαδή, η μέρα έχει μικρύνει αισθητά, το έχεις καταλάβει και εσύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε λίγο ένα τραγούδι που μου έχετε ζητήσει από Κατερίνα Λιόλιου. Έχω βάλει και Κωνσταντίνο Αργυρό που αγαπάμε. Τώρα όμως, αξέχαστος αγαπημένος Μαζό. Να περνάς πολύ δυνατό τραγούδι, ακόμη πιο δυνατή ερμηνεία του. Παίζει φυσικά αμέσως τώρα εδώ, στο 95 και 1.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μάτια σε ερωτεύτηκα. Αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος παιδιά στην Αμερική έδωσε συναυλία πριν λίγες ημέρες στη Βοστόνη και φυσικά έκανε θράψη, χαμό και πανικό. Τα φιλιά μου σε όλους, σας βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, παιδιά, μου ζητάτε και για αφιερώσεις τηλεφωνικά, έτσι, εκπλήξεις και τέτοια αυτά. Στην πρωινή εκπομπή με Μάνο Μιράντα και Γιώργο καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 12 τα παιδιά σας σερβίρουν το πιο νόστιμο πρωινό της πόλης και εκεί μεταξύ 8.30 9 παρά 9 και γίνονται και τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Οπότε στείλεσαι το μήνυμά σου στο Viber με αυτό που έχεις σκεφτεί, δώσε στοιχεία, λεπτομέρειες, τηλέφωνο εννοείται και μετά τα παιδιά άσε να κάνουν τα μαγικά τους. 69 82 951 951, λοιπόν, και γι' αυτό ούτως ώστε και εσύ αν θέλεις να το κάνεις για κάποιον δικό σου αγαπημένο. Επίσης μου έχετε ζητήσει κάτι από Πέτρο Ιακωβίδη, Νίκο Οικονομόπουλο, εντάξει, όλα αυτά έρχονται στη συνέχεια και μόλις επιστρέψω σου έχω και δεύτερο διαγωνισμό, να είσαι εννοείται εδώ.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης, αύριο Κυριακή τα δρομολόγια θα αρχίσουν από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Νέα έκτακτη ρύθμιση επεκτείνει από 72 έως 120 δόσεις την αποπληρωμή παλαιών χρεών προς ΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία με διάρκεια έως 10 χρόνια και ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Εγάλεο, ολοσιερός κάει και βαφή ρούχων. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανή βιοτεχνία. Παναμάς, μεγάλες καταστροφές σε κτίρια και υποδομές από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Καλά στην υγεία τους οι Έλληνες. Ευρωλίγκα, στο 3-0 ανέβηκε ο Ολυμπιακός, παραμένει πρώτος με 4-0 ο Παναθηναϊκός μετά την τέταρτη αγωνιστική. Καλώς ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις που πρόκειται όμως να πυκνώσουν και ίσως μας φέρουν σποραδικές βροχές από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έφυγε την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ η τραγύρω θα φτάσει μέχρι τους 25. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και τι δεν είπες, το Δωρή Βέρη, μου το ζήτησες και το άκουσες. Εννοείται εδώ στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1. Εμένα, παιδιά, με πληγώνει αυτό το τραγούδι, ναι. Στο λέω. Δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, μου αρέσουν άλλα που το φέρει περισσότερο, έτσι μου είναι πιο κεφάτα. 6 λεπτάκια μετά τις 10. Καλέ. Ακόμα νωρίς είναι. Αλλά άμα έχει ξυπνήσει από νωρίς, όπως έχουν ξυπνήσει εμείς εδώ, οι φίλοι μου γράφει ξαδίπη, ότι ξύπνησε από τις 6.30. Όχι, ρε παιδιά, 6.30 είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ, δηλαδή φτάνει μετά 12 η ώρα και θες να φας μεσημεριανό, αλλά τι να κάνεις, αν πρέπει. Εγώ βάζω το ξυπνητηράκι και ναι, περιμένω και εσένα σιγά σιγά να ξυπνήσεις και φυσικά να κόσμο συντονιστείς. Μας ακούς και online μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι. Ελπίζω όλα ωραία, όλα ανθυρά και τώρα που ήρθε το σουκού, ακόμα καλύτερα. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, ετοιμάζομαι παιδιά, γιατί 11 η ώρα δεν θα βρισκόμαστε στο στούντιο, αλλά θα είμαι στη Νέα Παραλία στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Σε περιμένω και εσένα μαζί με την All Win Care και γενικότερα μια πολύ μεγάλη παιδιά. Δράση όπου συμμετέχουν πολύ διαφορετικοί οργανισμοί, γιατί είναι εννοείται για πολύ σημαντικό σκοπό μαζί η Blind Decatur's Life, αλλά και τα νοσοκομεία, Ιπποκράτειο και ΧΕΠΑ, και γενικότερα αυτή η δράση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί βασικά είναι αυτό το πολύ σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί θα δώσουμε αίμα, μπορούμε να γίνουμε θελοντές αιμοδότες, αλλά και θελοντές δότες μυελού των οστών. Μια διαδικασία εντελώς ανώδυνη, αφού απλά δίνεις σάλιο. Όλα αυτά τώρα στη Νέα Παραλία ξεκινούν από τις 10 και θα κρατήσουν μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και εννοείται θα είναι εκεί και το Κοσμοράδιο με live εκπομπές. Γιατί μετά από μένα ακολουθεί Βασίλης Παπαβασιλείου και Αναστασία Βασιλή, που τα παιδιά θα εκπέμπουν live από τη Νέα Παραλία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Έχει παραπάνω κίνηση τώρα, έτσι που ανοίγει και η αγορά και τα καταστήματα. Και εννοείται, εντάξει, λίγο παραπάνω έχει κίνηση. Λοιπόν, πιο πολύ στην γεωργική σχολή, παιδιά, εκεί λίγο μποτιλιάρι. Και έτσι βλέπω ένα μικρό μποτιλιάρισμα, αλλά μετά ανοίγει. Μη μου ανησυχείς. Πάμε μετά λίγο πιο κάτω, όπου κλασικά λίγο πιο πολύ κίνηση έχει στα Στενάκια. Μπότσαρη εκεί λίγο παραπάνω. Μετά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Δελφών, παιδιά, έχει λίγο θέμα. Πάμε μετά προς πιο πολύ έτσι, κέντρο, όπου μπαίνοντας στην Τσιμισκή θα έχει παραπάνω κίνηση. Και μετά Παλαιών Πατρών Γερμανού. Έπειτα η Ερμού, έτσι, Αγίου Δημητρίου. Εκεί έχουμε πιο πολύ μποτιλιάρισμα, το οποίο κορυφώνεται στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας. Περιφερειακά όμως, ups, είμαστε OK. Φύγαμε τώρα για επιτυχίες που θα τις ακούσουμε μαζί, εννοείται non-stop.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα ζευγάρια όπου η γυναίκα ή η σύζυγος είναι το αφεντικό της σχέσης, είναι πιο υγιείς αυτές οι σχέσεις και πιο δυνατές. Αντέχουν στο χρόνο.
2: Τι καινούριο μας είπε. Πραγματικά.
3: Τι δεν ξέραμε αυτά παραπάνω.
1: Και με τη Βούλα Μιράντα.
2: Έτσι πάει.
1: Δηλαδή η άλλη έρευνα λέει ότι πρέπει να διαχειρίζεστε εσείς τα οικονομικά. Εδώ ότι πρέπει να είσαστε εσείς τα αφεντικά σε μια σχέση. Εμείς που, τι, απλά μόνο αυτό μα θέλετε.
2: Είστε υποστηρικτικοί.
1: Μόνο για το εργαλείο. Τι.
2: Για να φτιάχνει, ούτε μια καρέκλα δεν μπορείς να μοντάρεις εσύ. Τι να σε κάνουμε τώρα.
3: Προσφορές δέχεσαι από το πρωί.
1: Από το πρωί, ναι, αλλά καμία αξιομνημόνευτη.
2: Εσύ το θες και δωρεάν, το θες και με ζαρτιέρες, το θες και όπως το θες.
1: Μιράντα, να μου πει κάποια, θα σου φτιάξω την καρέκλα. Να κάτσεις πάνω τη και μετά. Και εγώ να τη δοκιμάσουμε πόσο ανθεκτική είναι. Αν έκανες καλή αγορά.
2: Τώρα, αν ήμουν ακροάτρια και το άκουγα αυτό, τι θα έλεγα το καημένο το παιδί.
1: Που δεν μπορεί να βρει κάποιον
3: ούτε για καρέκλα.
1: Φαντάσου για κρεβάτι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Το καινούργιο της Άννας, Άννα Βίση και όχι γιατί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους, είναι το πρωινό σου κου και φυσικά ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, είμαι έτοιμη παιδιά να πεταχτώ νέα παραλία εκεί στρίψη του Βασιλικού Θεάτρου και σε περιμένω να τα πούμε από κοντά. Να γίνουμε λοιπόν όσοι μπορούμε εθελοντές αιμοδότες αλλά και εθελοντές δότες μυελού των οστών, που αυτό δεν απαιτεί έτσι κάτι συγκεκριμένο, απλά θα δώσουμε σάλιο μια πάρα πολύ έτσι μεγάλη δράση από την All Win Care μαζί με το Κοσμοράδιο, όπου θα είμαστε live από τις 11 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, τώρα ξεκινάω και το δεύτερο διαγωνισμό. Γιατί σου είπα, σου έχω και δεύτερο διαγωνισμό. Φανταστικό για τη sold out παράσταση που θα δώσει ο Τσούβι. Ναι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας που έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Και επειδή, παιδιά, γίνει sold out παράσταση, θα γίνει μία στις 16 Οκτωβρίου και μετά νέα ημερομηνία και στις 17. Το Κοσμοράδιο όμως, πρόσεξε, σου εξασφάλισε πρόσκληση για Παρασκευή 16 λοιπόν του μήνα και μάλιστα δύο διπλές. Pauk Sports Arena, η επιστροφή του Τσούβι είναι γεγονός, με την παράσταση που λέγεται Εξωγήινος η επιστροφή. Αγαπάμε Τσούβι, γελάμε με Τσούβι, οπότε αν θες και εσύ να πας και να περάσεις μια μαγική βραδιά γεμάτη γέλιο, τότε γράψε μου τη λέξη, Τσούβι. Λοιπόν, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber στο 6982-951-951 και φυσικά καλή σου επιτυχία.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Απόψε από τις 11.30 τη νύχτα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Μετρό. Αύριο Κυριακή τα δρομολόγια θα αρχίσουν από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Εξάρχεια. Δύο επιθέσεις σε δημιουργίες των ΜΑΤ με πέτρες, μολότοφ και γκαζάκια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Εμένη. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση χρεοκοπημένη και τρομοκρατική, ενώ τους κατηγόρησε ότι δρούν για λογαριασμό του Ιράν. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στη Σουνέλ Αρίνα μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας για την φετινή EuroLeague. Έδωσε ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά και δώσουν τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αν εμβαίνουμε μαζί φυσικά με Κοσμοράδιο 95,1 και τώρα ζωντανά από τη Νέα Παραλία πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Θεσσαλονίκη, με πολύ κόσμο και πάρα πολύ ωραίο καιρό. Και είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για έναν πάρα πολύ σημαντικό σκοπό μαζί με το All We Care, την Blindy και το Choose Live. Γιατί σήμερα μπορούμε οι Θεσσαλονικείς να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι μπορούμε να προσφέρουμε και να κάνουμε μια πολύ σημαντική κίνηση. Δύο μάλιστα σημαντικές κινήσεις. Να γίνουμε εθελοντές αίματος και μετά να γίνουμε και εθελοντές δότες μυελού των οστών. Μια πολύ απλή διαδικασία και εύκολη, αφού απλά παιδιά μπορούμε να δώσουμε σάλιο. Όλα αυτά μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρέα εννοείται με το Κοσμοράδιο 95,1, που θα είμαστε και θα εκπέμπουμε ζωντανά εννοείται με την καλύτερη ελληνική μουσική. Έλα λοιπόν και εσύ με την οικογένεια, με την παρέα, με τους φίλους, να δεις ακριβώς εδώ πέρα τι έχει οργανωθεί από το All We Care, μια πάρα πολύ ωραία δράση, πάρα πολύ σημαντική, όπου νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε και έτσι να κάνουμε μια καλή πράξη και να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Συνεχίζουμε εννοείται με την καλύτερη διάθεση ζωντανά εδώ από τη Νέα Παραλία μας και φυσικά κόσμο συντονισμένοι στους 95,1 και το Κοσμοράδιο.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένοι αναβίσει στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλου. Κοσμοράδιο.gr για σαν να μα ακούσει online όπου και αν βρίσκεσαι. Και εμεί λοιπόν είμαστε ζωντανά εδώ από τη Νέα Παραλία. Στο ύψο, παιδιά, ακριβώ πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Είναι μια υπέροχη μέρα για να βγει να κάνει τη βόλτα σου, εννοείται, να περπατήσει την παραλία μα και να περάσει από εδώ. Από όλο αυτό που έχει στήσει το All We Care για να γίνει και εσύ μέρο αυτή τη πολύ μεγάλη αλυσίδα προσφορά. Να γίνει αιμοδότη, να γίνει εθελοντή δότη μυελού των οστών. Μια πολύ οργανωμένη δράση. Είναι εδώ πέρα πραγματικά ο κόσμος, εξειδικευμένο προσωπικό που σε περιμένουν για να σε ενημερώσουν και φυσικά από εκεί και πέρα να αποφασίσεις ο ίδιος αν θέλεις και εσύ να συμμετέχεις. Όλα αυτά να ξέρεις ότι είναι και ειδικά το να κίνουμε δότες μυελού των οστών είναι κάτι το εντελώς έτσι ανώδυνο. Μονάχα σάλιο παιδιά δίνουμε. Λοιπόν, μένει εννοείται εδώ, επανέρχομαι. Έχουμε και το διαγωνισμό σε εξέλιξη. Ναι, γιατί θα σε στείλω με διπλή πρόσκληση στη sold out παράσταση του Αλέξανδρου Τζουβέλα την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή 16 του μηνός, Fox Sports Arena, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Οπότε, στείλε μου μήνυμα στο Viber, γράψε Τσούβι, το δικό σου ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 69 82 951 951. Επανέρχομαι, μη φύγει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χρόνια πολλά.
2: Μαμά μου, για τα γενέθλια.
3: Έχει μαμά σου.
2: Ναι, έβαλα και ένα.
3: Χαλή πολλά, κυρία Μαρία.
1: Χρόνια πολλά. Να τη χαίρεσαι, βρε τη μαμά.
2: Ευχαριστώ, Μαρία.
3: Είναι φυσικά η μαμά.
2: Τι είναι?
3: Φυσικά.
2: Όχι,
3: τη αρέσει.
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω αν αρέσει τη μάνα σου η Βύση.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρει μου.
3: Άκου τώρα.
1: Καλά, βρε τα βασικά και τη μαμά. Το αγαπημένο τη φαγητό ποιο είναι, ξέρει?
2: Πού να ξέρω.
1: Ό,τι κάνει, λέει.
3: Το αγαπημένο τη χρώμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, χρώμα και εγώ δεν ξέρω, αλλά τι.
3: Το αγαπημένο τη παιδί. Έχει ένα, δόξα τω Θεώ.
1: Αυτό τουλάχιστον. Το ξέρει, αν
3: δεν πει. Δεν πει, Γιώργο. Δεν ξέρει, αν είναι αγαπημένο.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
7: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

Έλα, καλημέρα στην παρέα. Κοσμοράδο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί ζωντανά από τη νέα παραλία, παιδιά. Όπου βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 6. Εγώ είμαι η Μαρνά Ορτίδου. Τα φιλιά μου σε όλους σας, ένα που τώρα μπήκε στην παρέα και είμαστε εδώ λοιπόν για την δράση της All Win Care μαζί με την Bloody λοιπόν και την Juice Live, όπου μπορούμε να γίνουμε εθελοντές δότες, αλλά μπορούμε να δοκιμάσουμε, να δώσουμε και σάλιο και έτσι να γίνουμε εθελοντές δότες μυελίου των οστών. Μια πολύ δυνατή, παιδιά, πολύ ιερή θα λέγαμε δράση. Μέχρι τις 6 αξίζει όλη η Θεσσαλονίκη να περάσουμε από εδώ και να την στηρίξουμε. Να σου πω όμως έτσι και ένα ζωδιακό, γιατί παιδιά από σήμερα 10 δεκάτου τα δεκάρια στη σειρά. Τρία ζώδια θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Τα άστρα το λένε. Δίδυμοι, Σκορπιοί, Ιχθύς. Για σας την τριάδα. Χαίρομαι και ελπίζω, παιδιά, πραγματικά να πέσουν μέσα τα άστρα. Λοιπόν, εμείς τώρα συνεχίζουμε εννοείται με επιτυχίες όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα από τον Αντώνη Ρέμο.

εννοείται είμαστε μαζί εδώ, κόσμο συντονισμένη από τη νέα παραλία λοιπόν στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου. Ελάτε και εσείς γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι τις 6. Εδώ μπορείς να γίνεις εθελοντής αιμοδότης αλλά και εθελοντής δότης μία υλού των γνωστών. Μια παιδιά πολύ σημαντική δράση, πάρα πολύ οργανωμένη. Ήδη ο κόσμος έρχεται λοιπόν και συμμετέχει ενεργά και μικρότερα παιδιά αλλά και μεγαλύτερα. Ελάτε και εσείς και εδώ πέρα να γνωριστούμε από κοντά, να τα πούμε, να σας χαιράσουμε χυμό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και πολύ οργανωμένα. Εσύ εννοείται μένεις στην παρέα του Κοσμοράδιο. Τα λέμε κλασικά και online μέσα από τα social. Μας ακολουθείς φαντάζομαι έτσι. Instagram. Α, τώρα που είπα και social. Ανεβαίνει TikTok. Φρέσκο, φρέσκο. Τώρα μόλις το γυρίσαμε με αγαπημένο Βασίλη Παπαβασιλείου, ο οποίος θα συνεχίσει, παιδιά, μετά και θα είναι εδώ, ζωντανά στον αέρα του Κοσμοράδιο και φυσικά live από τη Νέα Παραλία μέχρι το ρολόι να δείξει 4.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις.

0: Φυσικά μαζί, κόσμο συντονισμένοι, λίγα λεπτάκια πριν τις 12 εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλη την παρέα, ζωντανά παιδιά, εκπέμπουμε Κοσμοράδιο από τη Νέα Παραλία. Γεια και χαρά σε όλο τον κόσμο, μικρή και μεγάλη λοιπόν που είναι εδώ. Και είμαστε και εμείς εδώ μαζί με το All Win Care. Γιατί παιδιά, να θυμάστε, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι εντυπωσιακό για να κάνεις κάτι σημαντικό. Σήμερα σου δίνει την ευκαιρία μέχρι τις 6 λοιπόν να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό. Καθώς το All Win Care σε καλεί να δώσεις αίμα, είναι εγγραφής ως εθελοντής δότης μυελού των οστών. Όλα αυτά μέχρι τις 6 εδώ στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Η αιμοδοσία, να σου πω, διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Μια πάρα πολύ σημαντική πράξη που το ξέρεις ότι μπορεί να σώσει μία ζωή. Ενώ απλά δίνοντας σάλιο, μπορούμε να γίνουμε έτσι και δότες εθελοντές μυελού των οστών. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Υποδέχομαι Βασίλη Παπαβασιλείου, ο οποίος θα μείνει στην παρέα ζωντανά εδώ από την Νέα Παραλία μέχρι τις 4 το απόγευμα και εννοείται σε περιμένουμε.
1: Και έχουμε να σου πούμε πριν κλείσουμε αυτή την αγαπημένη εκφώνηση από τη Μαρίνα Μαρτίδου, ότι σε πάρα πολύ λίγα λεπτά σου έχουμε μία καταπληκτική έκπληξη με μία καλεσμένη celebrity αγαπημένη. Να δώσουμε και ένα hint. Είναι ξανθιά.
0: Α, και πολύ γλυκιά.
1: Πάρα πολύ γλυκιά. Την αγαπάμε σε πάρα πολύ λίγο.
0: Παιδιά, όλος ο καλός κόσμος είναι εδώ, γι' αυτό μείνετε στην παρέα του Κοσμοράδιου, εννοείται. Ή εννοείται, ελάτε από εδώ. Η Θεσσαλονίκη σε περιμένει. Λοιπόν, σήμερα εδώ είναι ο Παλμός, στη Νέα Παραλία, ακριβώς πίσω από το Βασιλικό Θέατρο.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Πετάει, πετάει. Η κωμωδία που σε απογειώνει από τα γέλια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κολοσσέων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Πέτρος Ξεκούκης, Γιάννης Κρητικός, Νίνα Έπα, Δήμητρα Δερσέκου, Ζωή Γεράζη, σε σκηνοθεσία Βάσια Παναγκοπούλου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
5: Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: 95,1. Περιφερειακός, απόψε από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα Χαλκιδική Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μεντεώρων για την εκτέλεση εργασιών. Μετρό, αύριο Κυριακή τα δρομολόγια θα αρχίσουν από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Εγάλεως, συνεχίζεται η κατάσβεση της φωτιάς στις δύο βιοτεχνίες στον Ελαιώνα. Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων. Παναμάς, καταρρεύσεις κτηρίων και πανικό προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τουλάχιστον 27 τραυματίες και πάνω από 100 μετασεισμοί. Μια ημέρα αφιερωμένη στην πρόληψη, την ελπίδα και τη ζωή. Αύριο Κυριακή στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου περπατάμε μαζί στο Pink Together για την ενημέρωση και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτριζε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις που ίσως αργότερα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Φέρκα από μένα και καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4 όπως κάθε σουκού. Το σημερινό όμως Σάββατο είναι λίγο διαφορετικό έως πολύ μαγικό, έως εκπληκτικό, γιατί έχουμε και εκπλήξεις εδώ πέρα. Δεν είμαι μόνος μου εγώ στον αέρα εδώ. Έχω μια καταπληκτική καλεσμένη η οποία ήρθε εδώ για το All Win Care, μια υπέροχη δράση πραγματικά, η οποία σώζει ζωές και όχι μόνο. Καλησπέριζω λοιπόν με μεγάλη μου χαρά και την ιδιαίτερη μου τιμή που έχω δίπλα μου την αγαπημένη Μαρία Μπεκατόρου.
1: Γεια σας, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι και εγώ εδώ σε μια τόσο σημαντική κίνηση της Όλγουιν και σε μια τόσο ηλιόλουστη μέρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
0: Μαρία, πώς την βλέπεις σήμερα εδώ την κατάσταση, τη φάση έχω έτσι.
1: Φάση, να μιλήσουμε στη γλώσσα των νέων, ε?
0: Έτσι ακριβώς, πάμε.
1: Η φάση είναι πολύ cool.
0: Είναι κουλοφάση.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μοναδικό αυτό που έχει στήσει εδώ η All Win. Είναι ένα καταπληκτικό, δεν είναι ένα περίπτερο, είναι μια, πώς θα το πω τώρα, είναι μια δημιουργία υπέροχη. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ωραία μηνύματα, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Είμαστε λοιπόν στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης για να στείλουμε το μήνυμα της ανθρωπιάς. Για να στείλουμε το μήνυμα ότι πάρα πολύ απλά μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε έναν, δύο, τρεις ανθρώπους. Να γίνουμε... Πώς να το πούμε τώρα?
0: Αρρωγή.
1: Να πούμε ότι κάνουμε δώρο ζωής σε έναν, δύο ανθρώπους πάρα πολύ απλά. Εγώ έχω συγκινηθεί μέχρι στιγμής πολύ, γιατί βλέπω ανθρώπους που έρχονται εδώ με τόσο καλή διάθεση να προσφέρουν αίμα, να γίνουν αιμοδότες, αλλά και να εγγραφούν σαν μέλη. Να γίνουν δότες μυελού των οστών, και αυτό πολύ σπουδαίο, και έρχονται με καλή διάθεση και με όλη τους την καρδιά. Δεν έχει γίνει εδώ σήμερα, παιδιά, τίποτε αναγκαστικά. Γίνεται γιατί όλοι οι συνάνθρωποι μας το θέλουν και έρχονται με χαμόγελα, και αυτό είναι και για μας που βρισκόμαστε εδώ ευλογία.
0: Ακριβώς. Είναι νομίζω η καταλληλότερη λέξη που χρησιμοποίησες. Είναι ευλογία. Λοιπόν, περιμένουμε όλους τους Θεσσαλονικείς να κάνουν μια βόλτα στην υπέροχη παραλία. Να έρθετε εδώ από τη δράση αυτή να ενημερωθείτε. Να δείτε και τη Μαρία Μπεκατόρου.
1: Εγώ σας περιμένω εδώ, ναι. Γιατί υπάρχει λόγος που σας περιμένω εδώ. Σας περιμένω γιατί θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Ότι είναι πάρα πολύ απλά αυτά που δίνουμε σήμερα εδώ. Δηλαδή, το να γίνεις αιμοδότης σε λίγα λεπτά, χωρίς πόνο, χωρίς κούραση, χαρίζει ζωή, μπορεί και σε τρεις ανθρώπους, και το να γίνεται δότης μυελού των οστών είναι επίσης πάρα πολύ απλό. Με λίγο δείγμα σάλιου γίνεστε δότες και μπορεί να σώσετε μία ζωή, που επειδή ξέρω, έχω άνθρωπο που έχει σώσει άλλον συνάνθρωπό του, έχουν επαφή, είναι αδέρφια πια, για μια ζωή θα το θυμάστε, θα το, πώς να σου πω τώρα, θα το έχετε σαν πρίκα. Ακριβώς. Πρίκα καρδιάς.
0: Και έχω να πω κάτι τελευταίο, και ότι το συναίσθημα που λαμβάνει ο δότης, που νιώθει δηλαδή μέσα στην καρδούλα του, είναι πραγματικά κάτι απερίγραπτο, με την καλή έννοια. Δηλαδή, δίνει ζωή και παίρνει αυτή τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που βοήθησε κάποιον συνάνθρωπο.
1: Και επειδή είναι φτιαγμένα έτσι τα περίπτερα εδώ σήμερα τη All Win, όσοι έρθετε, αξίζει να το δείτε και από κοντά, γιατί θα νιώσετε ότι πάτε μία βόλτα στον παράδεισο. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, ο παράδεισος είναι εδώ και σας περιμένει, και με την Μαρία
1: εδώ. Γυρίζουμε το καλοκαίρι πίσω σήμερα, παιδιά. Έχουμε θάλασσες, έχουμε σωσίβια, έχουμε ριγέ ξαπλώστρες. Όλα είναι φανταστικά.
0: Σωσίβια, πού τα είδες?
1: Να το καλέ.
0: Πού είναι το καλό σωσίβιο?
1: Εκεί τη βλέπεις την κυρία με τα γυαλιά. Με το υπέροχο καρέ από πάνω.
0: Γεια σας, κυρία, κάτω από
1: το σωσίβιο.
0: Τώρα το είδες, συγγνώμη.
1: Πάμε.
0: Γεια σας. Λοιπόν, όλα αυτά φυσικά. Α, ναι, και αυτό. Όλα αυτά φυσικά.
1: Αλλά είμαστε πάντα περικυκλωμένοι.
0: Οπότε δεν πνιγόμαστε με τίποτα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά πάντα παρέα φυσικά με το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε και ανεβαίνουμε δυνατά τώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Παρακολουθώ αυτό το μπληστηριασμό που έχει ξεκινήσει εδώ με τις πίτσες και την καρέκλα σου Μάνο.
2: Έχουμε πρόταση από το φίλο Νίκο που τον βλέπω πολύ γεροδεμένο και γυμνασμένο. Με τέσσερις πίτσες έρχεσαι και σου φτιάχνει την καρέκλα.
3: Γιώργο, ακούω προσφορά.
2: Βέβαια, του λέω ανεβαίνει το κόστος, μάλλον θα πιάσει το κατσαβίδι μόνος του ο Μάνος. Και έρχεται ο Γιάννης. Πολύ καλό καρδοσάνθρωπο. Όχι, εγώ το κάνω και δωρεάν, λέει, να το χρεώσουμε.
1: Αλλά πρόσεξε, η Μιράντα του λέει, άλλο την κάνει με τέσσερις, λέει. Δουλειά, και εγώ λέει δύο.
2: Δέχεται με δύο.
1: Καταλαβαίνεις, δηλαδή σου χαλάει τη δουλειά τώρα.
2: Να το κλείσουμε στις δύο πίτσες, εντάξει.
3: Καμία ωραία έτσι να τη φτιάξει με ζαρτιέρ, ξέρω εγώ, εκεί να
1: δεν έχει να σου πω κάτι.
3: Καλά.
1: Έτσι, αν έχεις δει καμιά φορά αγγελίες, ας πούμε, που είναι τύπου μάστορα, που έρχεται με τις τυράντες του, τη χαράδρα του κτλ. Έχεις δει καμιά μαστόρισα με ζαρτιέρ, εσύ.
4: Θα βάλω εγώ ζαρτιέρ.
1: Έλα, Γιάννη, πες!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Παρακαλώ.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις. Στη Yusk θα βρείτε Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml.

Κωνσταντίνο Σταγυρό, εδώ φυσικά στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 4. Αλλά σήμερα δεν είμαι μόνος, είμαι εδώ στη Νέα Παραλία, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο, παρέα με το All Win, μια εταιρική πραγματικά υπευθυνότητα super duper, διότι πολύ απλά σήμερα είναι η μέρα σου για να σώσεις μια ζωή. Έλα εδώ να ενημερωθείς για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, να γίνεις εθελοντής αιμοδότης και φυσικά να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Θα σε ενημερώσει εδώ το υπέροχο team του All Wins. Θα περιμένουμε λοιπόν εδώ για να μαζί και εμάς από κοντά να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Υπενθυμίζω ότι μπορείς να μου στέλνεις μηνύματα σε όλα τα social του σταθμού, facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκει σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Και τώρα σου έχω μία πρόταση. Δεν θέλω να κάτσεις φρόνιμος και ήσυχος. Θέλω να τα σπάσουμε εσύ, εγώ και η Αναστασία στο Κοσμοράδιο 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Υπέροχο ο Θοδωρή Φέρη, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλη Παπαβασιλείου. Είμαστε εδώ live στη Νέα Παραλία, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, με την καταπληκτική για σήμερα δράση του All Win Care. Σα περιμένουμε λοιπόν εδώ για να γίνει εθελοντή δότη μυελού των οστών και φυσικά εθελοντή αιμοδότη. Η δράση πραγματικά είναι τόσο μαγική που δεν πρέπει να τη χάσει κανεί μα κανεί. Οπότε μην κάθεσαι στο καναπέ, στην καρέκλα σου ή στο κρεβάτι σου, ή ακόμη και αν δουλεύει μετά τη δουλειά, σε περιμένουμε εδώ, θα είμαστε μέχρι και τι 6. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να κάνουμε λίγο σουσού. Αν έπρεπε για μία εβδομάδα να τρως πίτσα ή γύρο, τι θα διάλεγες? Πες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ερώτηση της ημέρας και πες μου. Πριν συνεχίσουμε την σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να ακούσουμε τι έρχεται στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ακόμα ένα ζωντανά, θα σου πω, από τη Νέα Παραλία, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείς επίσης να κατεβάσεις και την εφαρμογή του Κοσμοράδιο στο κινητό σου, αν είναι smartphone, είτε είσαι σε περιβάλλον Android, είτε σε iOS. Λοιπόν, έρχεσαι σήμερα στη Νέα Παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης και συναντάς το All Win Care, μια καταπληκτική δράση που θα τρέξει μέχρι τις 6 το απόγευμα και περιμένει όλους εσάς που θέλετε να βοηθήσετε πραγματικά τους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα υγείας, είτε δίνοντας αίμα, είτε δίνοντας σάλιο, για να γίνετε εθελοντές δότες μυελού των οστών. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία, εδώ το team είναι πανέτοιμο να σας την εξηγήσει και να σας πείσει. Γιατί νομίζω ότι δεν χρειάζεται και να σας πείσει. Πρέπει να το κάνετε, διότι πολύ απλά είμαστε γνωστοί εδώ οι Θεσσαλονικείς για την αγάπη μας στο συνάνθρωπο. Εδώ λοιπόν στη Νέα Παραλία είμαστε ζωντανά και φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 τρέχουν επιτυχίες η μία μετά την άλλη. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχω να σου πω, ξέχασα να σου το πω αυτό, ότι έρχεται ένας διαγωνισμός τόσο χορταστικός πραγματικά που δεν θα το πιστεύεις. Οπότε σε θέλω εδώ με το κινητό στο χέρι πανέτοιμο. Προς το παρόν πάμε για διαφημισούλες αγαπημένες και αμέσως μετά εδώ είμαστε.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Στον έλεγχο και των 11 θεραπευτηρίων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, προχωράει ο ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα σχετικά με την συνταγογράφηση φαρμάκων στην κλινική όπου πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αθήνα, με αφετηρία των πεδίων του Άρεως, χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών σήμερα το πρωί ένωσαν τις δυνάμεις τους για την 18η διοργάνωση του μαραθωνίου για τον καρκίνο του μαστού με τίτλο Greece Race for the Cure. Στους πληγέντες στην Κρήτη, στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση αλλά και στα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν μέχρι να εκπληρωθούν οι 7 όροι μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ. Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ελλάδα-Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League στις 10 παρατέταρτο, ενώ στο μπάσκετ θα δούμε τους αγώνες Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός. Έδειξε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό, τα δρομολόγια αύριο Κυριακή θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι αντί για τις 5 και 4 το πρωί. Θεσσαλονίκη, χειροπέδες σε τρεις ανήλικους. Κατηγορούνται ότι έκλεψαν και λύσεψαν έναν 15χρονο και έναν 12χρονο. Δράμα, φωτιά σε διαμέρισμα στο Δοξάτο. Άνδρας εντοπίστηκε εντός του διαμερίσματος χωρίς τις αισθήσεις του. Με σύνθημα πρόληψη πράξη αγάπης, αύριο την Κυριακή περπατάμε μαζί στο Pink Together στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να στείλουμε το μήνυμα της πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Η Μαρία Σάκαρη θα αγωνιστεί στο διπλό της Γιουχάν με παρτενέρ την Ντόνα Βέκιτς. Έθεσε ο καιρό σήμερα με αραιές νεφώσεις, οι οποίες ίσως πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημερωσία σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

φτιαχτεί. Μας αρέσει πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ, πολύ λίγο μετά τη μία είμαστε εδώ ζωντανά στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σε περιμένουμε λοιπόν εδώ παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 και την All Win Care να γνωρίσεις από κοντά αυτή τη δράση, η οποία θα διαρκέσει καταρχήν μέχρι και τις 6 και αφορά στο να σώσεις μία ζωή. Θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Γίνεσαι εθελοντής αιμοδότης και γίνεσαι εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε αυτή τη δράση λοιπόν είναι μαζί μας και το Choose Life, παρέα με Ιπποκράτιο και Αχέπα. Λοιπόν, www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Σε θέλω εδώ κόσμο συντονισμένο. Έχω διαλέξει επιτυχίες και μόνο επιτυχίες για το επόμενο περίπου, τι να σου πω, 25 λεπτό. Θα καταλάβεις εσύ. Και αμέσως μετά θα επιστρέψω με έναν μοναδικό διαγωνισμό. Με τίποτα δεν το χάνεις. Με τίποτα, με τίποτα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: το πω.
1: Εννοείται, είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και επειδή τηρώ πάντα το λόγο μου, σου είπα ότι τώρα θα ξεκινήσουμε καταπληκτικό και χορταστικότατο διαγωνισμό. Θέλω έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια που θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας αγορών 50 ευρώ για όλα τα προϊόντα του καταστήματος Κρεοπολείο Βαρδόπουλος στον Εύωσμο, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 18. Στο Κρεοπολείο Βαρδόπουλος, έχω να σου πω, η ποιότητα της πρώτης ύλης συναντά τη φαντασία, την ποικιλία και τις ολοκληρωμένες προτάσεις για κάθε τραπέζι. Μία δωροεπιταγή λοιπόν 50 ευρώ για το Κρεοπολείο Βαρδόπουλος. Πώς γίνεται να πάρεις μέρος? Μπαίνεις στο Viber στο 6982-951-951, γράφεις τη λέξη φαγητό και το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε. Ζηλεύω πάρα πολύ, έχω να σου πω, τον νικητή. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή όρεξη στον νικητή ή στην νικήτρια.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πώς πας και ζητάς τον αγαπημένο σου καφέ? Λες, θέλω ένα εσπρέσο, φρέντο και έτο, α πούμε.
2: Ναι.
1: Δεν λες, θέλω ένα καφέ έτσι λίγο κάπως ζεστό, όχι πολύ ζεστό, κρύο.
2: Και να έχει
1: δύο παγάκια με. Πόση ζάχαρη να βάλουμε, στο περίπου λίγο. Αυτό ακριβώς.
2: Ας το καλό, αγανάκτησε.
1: Μιλώντας για καφέδες, ακούγα μια φορά κάτι παραγγελίσει στα καφέ που βάζουν μέσα διάφορα. Και λίγο στέβια και βάλε και λίγο σιρόπι αγάβη και άμα θέλει και ένα φρόγα.
2: Στέβια και σιρόπι αγάβη, δεν
1: κάνει. Κάτι περίεργα πράγματα.
2: Το περίεργο που θυμάμαι έτσι που στο άκουσμα του είπα αυτό μάλλον δεν θα το έπινα ήταν όταν είχαμε πάει μια φορά με κάτι φίλους στη Βενετία που είχαν ξαναπάει και μου λένε θα πάμε σε εκείνο το καφέ, σε εκείνη την πλατεία να πιούμε καφέ με αυγό. Και λέω αυτό δεν είναι, δηλαδή δεν θα ήθελα μάλλον. Το καφέ να ξεχωριστά μια χαρά.
3: Πρωτεΐνη Γιώργο.
2: Ναι, εντάξει, δεν φράσω ένα να φάω, ένα ποσέ, ένα κάτι.
1: Έχει πολλές φάσεις. Εντάξει, εγώ σήμερα δεν είμαι κελάτης του λάτε με τίποτα. Δεν μπορώ το γάλα μέσα στο καφέ. Δεν νιώθω ότι θα.
3: Μυρίζει, ναι, και εμένα μου μυρίζει.
1: Μου φουσκώνει, δεν είναι καφέ, είναι κάτι άλλο, είναι ένα ρόφημα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Εύη Κουλκουβίνη.
0: Τίτλος
4: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.

Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο δράσεις που αφορούν τον άνθρωπο, τη βοήθεια στον άνθρωπο, την πρόληψη κλπ. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός σε όλο αυτό, παρόλο που έχω γνώσεις, να τα λέμε και αυτά, έχω εδώ ένα πρόσωπο, μια καλλιτεχνική παρουσία, μια υπέρλαμπρη Θεσσαλονικιά που διαπρέπει όπου και να πάει, όπου και να σταθεί, όπου και να βρεθεί. Έχω τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσω στην εκπομπή την αγαπημένη Κατερίνα Καραβάτου.

0: παιδιά. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Βασίλη, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς τα λες αυτά τα πράγματα εξαιτίας γνωριμίας.
1: Δεν το λέμε αυτό, δεν το λέμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ και το κομμάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μέσα από αυτό τον σταθμό μπορούμε να προωθήσουμε το άλμα ζωής και όλες τις δράσεις που πρόκειται να γίνουν αύριο, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, και γι' αυτό το λόγο έχω έρθει ειδικά στην πόλη μου. Καλά, είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκομαι εδώ, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ένα ειδικό Σαββατοκύριακο για εμένα. Όταν μου έκαναν την πρόταση να παρουσιάσω τις δράσεις αυτές, το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά, είπανε κατευθείαν. Γιατί αυτός ο μήνας που είναι ο μήνας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, νομίζω ότι είναι γεμάτος με πρωτοβουλίες που βοηθάνε πάρα πολύ τις γυναίκες να μάθουν και να προλάβουν και να ξέρουν πώς να συμπεριφερθούν και να νιώθουν και να νιώθουμε όλες αλλά και όλοι ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον, ότι μπορούν τα πράγματα να πάνε καλά και ότι μπορούμε να ταινίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
1: Και πάνω απ' όλα να προλάβουμε το πρόβλημα, έτσι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Το πιο σημαντικό. Θέλω λοιπόν να μου πεις τι θα γίνει αύριο εδώ στην παραλία. Κάτι πήρε ταυτί μου, αλλά εσύ είσαι ειδική, οπότε θέλω να μας τα πεις.
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εγώ θα είμαι από τις 9.30. Έτσι μου έχουν πει. Αν μου έχουν πει 9.30 από το άλμα ζωής, θα είμαι εδώ 8.30.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Έχω πρόβλημα.
1: Οπότε θα πας και μια μπουγατσούλα έτσι να πάρεις μια δύναμη.
0: Καλά, εννοείται. Λοιπόν, όχι. Γύρω στις 10 η ώρα, ας πούμε. Ότι θα ήθελα κανονικά, εσείς που μας ακούτε και θέλετε να έρθετε εδώ στην παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να είστε εδώ στις 10, όπου θα ξεκινήσουμε. Θα γίνει η εκκίνηση των δράσεων, θα γίνει και η εγγραφή. Η εγγραφή έχει μια αξία συγκεκριμένη, είναι 10 ευρώ. Τα 10 ευρώ όμως αυτά θέλω να ξέρουν όλοι όσοι μας ακούνε και όλοι όσοι θα έρθουν, ότι πηγαίνουν στα έσοδα για τα διάφορα προγράμματα και άλλες δράσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Άλμα Ζωής. Και τώρα, παράλληλα, Μαρινέκες, δεν μιλάς καθόλου, τι έγινε?
2: Εγώ έχω να πω ότι μπορεί κάποιος και online, αν θέλει, να εγγραφεί για τα 10 ευρώ και να πάρει και το μπλουζάκι, γιατί με το μπλουζάκι αύριο θα περπατήσουμε αυτή την πολύ ωραία διαδρομή που θα είναι από το άγαλμα μέχρι τον Όμιλο, σωστά?
0: Πολύ σωστά τα λες. Τώρα, άμα θέλει κάποιος, ας πούμε, να σταματήσει και πιο πριν, μπορεί. Αλλά το θέμα είναι να κάνουμε όλη μας τη διαδρομή μαζί. Ενδεχομένως χέρι και χέρι, γιατί είναι ωραίο να δείχνουμε πόσο μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Βλέπουμε παγκόσμια, όχι μόνο σε σχέση με θέματα πρόληψης ή υγείας, γενικότερα, ότι όταν οι άνθρωποι συνασπίζονται, καταφέρνουν πράγματα μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είπες την κατάλληλη μαγική λέξη, το συνασπίζονται. Και αυτό που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι φαντάζομαι αύριο θα περπατήσουν και γυναίκες που έχουν νοσήσει. Έτσι δεν είναι?
0: Η πρόσκληση είναι για όλους. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί? Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που δίνουν αυτό τον αγώνα. Είναι για μένα κάτι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπω μαχήτριες σαν αυτές τις γυναίκες, και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να βρεθώ δίπλα τους, για να είμαι και ειλικρινής, γιατί όλοι μας με κάποιο τρόπο, ίσως όχι άμεσα αλλά έμεσα, έχουμε ζήσει τι σημαίνει αυτό, και γι' αυτό θεωρώ ότι και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για να επιστρέψω στο πρόγραμμα τώρα, θα ήθελα να σας πω ότι παράλληλα με τις εγγραφές που σας είπα ότι θα γίνουν και μας είπες, Μαρίνα μου, και εσύ ότι μπορούν να το κάνουν και online από σήμερα, θα υπάρχει και μια προθέρμανση για τον περίπατο. Καταλαβαίνεις, Βασίλη?
1: Αλήθεια λες?
0: Φυσικά. Φυσικά, γιατί μπορεί να πιαστεί το πόδι σου, η γάμπα σου, γιατί σε βλέπω είσαι λίγο αγύμναστος.
1: Το πόδι μου είναι λίγο πιασμένο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Κάνε μια προσπάθεια, γιατί θα πρέπει να κάνεις τον περίπατο οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα κάνουμε την προθέρμανση αυτή. Μπορούμε να φέρουμε και τα παιδιά μας, γιατί θα υπάρχουν δράσεις και για παιδιά και πάρα πολλά δώρα. Αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων στο εξής, ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας από τις 10 μέχρι τις 12 θα γίνει και κλινικός έλεγχος και υπέρηχος μαστού σε γυναίκες κάτω των 45 ετών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί με ρώτησες και προηγουμένως για την πρόληψη. Η πρόληψη είναι το νούμερο ένα. Η πρόληψη σώζει ζωές. Και αυτό κάνει το άλμα ζωής. Βοηθάει τους ανθρώπους να σώσουν ζωές. Και βέβαια υπάρχει ένα food corner, γιατί θα είναι και πολλές οι ώρες. Θα υπάρχουν μηνύματα από γυναίκες αλλά και άντρες που έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο. Και βέβαια στις 12 η ώρα θα έχουμε την εκκίνηση του περιπάτου. Θα είναι 2 χιλιόμετρα, μπορείς να το καταφέρεις, Βασίλη μου.
1: Άρα εγώ θα ξεκινήσω είναι το food corner και μετά θα περπατήσω.
0: Όχι, όχι. Στο food corner εσύ ειδικά θα πας μετά.
1: Μετά.
0: Θα φας μια μπανάνα πριν και θα περπατήσεις 2 χιλιόμετρα. Μου το υπόσχεσαι.
1: Θα φάω και την μπανάνα, τι να κάνουμε.
0: Ωραία. Θα φτάσουμε λοιπόν μέχρι τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης και μετά στον τερματισμό θα δίνουμε και ένα μήνυμα στον τοίχο των ευχών. Αυτό μέσα άκρη είναι το πρόγραμμα.
2: Θα ντυθούμε στα ροζ λοιπόν. Μια πολύ ωραία ροζ πρωτοβουλία, γιατί όλο αυτό με τον καρκίνο του μαστού και την πρόληψη, που αυτό είναι βασικά και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Γι' αυτό και καλούμε όλο τον κόσμο. Παιδιά, θα το παρουσιάσει η Κατερίνα Καραβάτου.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Μπράβο. Εγώ είμαι ό,τι λιγότερο. Τώρα δεν είναι. Απλά εγώ θέλω να είμαι εκεί, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Εννοείται και όλοι θα είμαστε εκεί.
0: Είναι θέμα παρουσίας, θέλω να πω. Είναι θέμα παρουσίας, όχι παρουσίασης.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό θέλουμε όλοι να δώσετε τη δική σας παρουσία. Πάντα εννοείται με την υποστήριξη του Κοσμοράδιου. Αύριο από τις 10 λοιπόν. Για την προθέρμανση.
0: Εγώ 9.30. Έτσι πούμε το δεσποινάκι.
1: Άμα είναι να είσαι εσύ 9.30, να έρθουμε και εμείς ρε παιδί με 9.30. Λοιπόν, Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι... Περιμένω να σας δω αύριο όλους στις 10 εδώ.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία αύριο που είναι και σίγουρη και πολύ μεγάλη επιτυχία και στα δικά σου, τα επαγγελματικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Στο νέο σου σπίτι κλπ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν και είναι και αυτό δεδομένο. Λοιπόν, πάμε λίγο να τραγουδήσουμε. Δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε εδώ στο Κοσμοράδιο.
0: Τι θα βάλετε.
1: Ορίστε.
0: Τι θα βάλετε, τι θα βάλετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, σ' αρέσει?
0: Πολύ.
1: Θα το χορέψουμε?
0: Όχι.

0: Ρεπουνέτ.
1: Υπέροχο, πραγματικά αγαπημένο, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Αντωνία που το ζήτησε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, live εδώ ζωντανά, παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Δεν είμαι όμως καθόλου μόνος. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, έχω να σου πω, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στη Νέα Παραλία, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, όπου απολαμβάνουμε όλοι μαζί αυτή την καταπληκτική, παύλα μαγική και σωτήρια, θα πω εγώ, δράση του All Win Care. Παρέα με Choose Life, εδώ φυσικά στη δράση συμμετέχει και το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτειο. Έρχεσαι λοιπόν εδώ, μαθαίνεις πώς μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης στο μυελού των οστών και φυσικά γίνεσαι και εθελοντής δότης αίματος. Το λέω έτσι απλά. Διαρκεί μόνο 15 λεπτά, δεν είναι τίποτα απολύτως. Μετά πίνεις και το χυμούλι σου, παίρνεις και ένα μπισκοτάκι και όλα καλά. Και όλο αυτό πραγματικά που σου φαίνεται, σου ακούγεται μάλλον τόσο απλό, είναι πραγματικά τόσο σωτήριο για πολύ πολύ κόσμο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Θα είμαστε εδώ λοιπόν ζωντανά μέχρι και τις 6. Οπότε προλαβαίνεις να σηκωθείς, να ντυθείς, να έρθεις εδώ, να γνωρίσεις και εμάς και να τραγουδήσουμε παρέα, να απολαύσουμε τις αγαπημένες επιτυχίες του υπέροχου πραγματικά Κοσμοράδιο 95,1. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπάρα. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε μόνο στους 95,1.
2: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
3: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
2: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Να στείλω πάρα πολλά φιλιά και καλησπέρα στο Σταμάτη, όπως επίσης και στην Ευγενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε μέχρι τι ώρα, λέει, θα είστε εκεί, λέει Μπιλάκο, για να περάσουμε να σας δούμε και φυσικά να πάρουμε μέρος σε αυτή την καταπληκτική δράση της του All Wayne. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 6, ζωντανά σήμερα οι εκπομπές του Κοσμοράδιο 95,1 από τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Κάθομαι που λες εγώ ήσυχα εδώ να κάνω την εκπομπή μου, την εκπομπάρα μάλλον, και έχουμε και τη Μαρίνα Μαρτίδου, περνάει και κάνει ακροβατικά. Πήγαινε μέσα, έδωσε αίμα. Η Μαρίνα είναι πάρα πολύ έτσι. Σε αυτά δεν την πιάνει κανένας. Λοιπόν, www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανασούλα. Εσύ όμως δεν φεύγεις με τίποτα, γιατί τι γίνεται αμέσως μετά, η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μέρος σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του μίλησε για την ενεργειακή κρίση. Δεν θα αφήσουμε να γίνει εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ παρουσίασε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων, όπως αυξημένη επιβότηση στο δίζελ και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κρήτη, νέο 112 ήγησε στην Ιερά Πέτρα. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο νησί. Αγωνία για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Σαμαριάς. Εξασθενούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι και μετά. Πάρνηθα, μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ενός λύκου, ο οποίος έχει εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία και θεωρείται επικίνδυνος μετά από επίθεση σε ανθρώπους στο Λατόι. Η Αλ-Κάιντα μέσω εβδοματίου εντύπου κάλεσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών και Ισραηλινών αεροσκοφών, επικαλούμενη την 11η Σεπτεμβρίου και την απόπειρα κατάληψης πτήσης της Fly Dubai την περασμένη Τετάρτη. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην 4η αγωνιστική του Nations League στο κήπεδο της Τούμπας. Ηλιοφάνεια και έθριος ο καιρός σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο Κοσμοράδιο 95,1, στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 4. Είμαστε εδώ ζωντανά, λίγο μετά τις 2. Και όταν λέω ζωντανά, δεν είμαστε στο στούντιο σήμερα. No. Είμαστε στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο, γιατί είμαστε εδώ σε μια καταπληκτική δράση του All Win Care για να μάθουμε πώς μπορούμε πανεύκολα και σε 15 μόνο λεπτά να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή. Γινόμαστε λοιπόν εθελοντές αιμοδότες και εθελοντές μυελού των οστών. Έρχεστε από εδώ, περνάτε μια βόλτα, κάνετε την υπέροχη βόλτα σας σήμερα που είναι και καταπληκτικός ο καιρός. Καλοκαιρινός, έχω να σας πω, παιδιά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Μην ντυθείτε βαριά με μπουφάν και αυτά. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Και φυσικά μαθαίνετε για όλο αυτό που σας είπα από την αγαπημένη, από τον αγαπημένο All Win. www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πάρα πολύ μακριά μας. Λοιπόν, μου ζητήσατε πάρα πολλά τραγούδια. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μου στέλνετε παραγγελίες, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, μου φαίνεται είπα πολλά. Δυναμώνουμε την ένταση, πατάω το κουμπί και ξεκινάει αγαπημένο τραγούδι μόνο στους 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Τόσο μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι και πολύ καλά κάνεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά στην αγαπημένη μου Δέσποινα, η οποία αυτή την ώρα εργάζεται σκληρά. Μαγειρεύει, λέει, ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό νόστιμο, το οποίο, παιδιά, εγώ δεν έχω ακούσει να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Μου είπε, λέει, ότι κάνει μοσχαράκι με μελιτζάνες στη γάστρα. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ νομίζω ότι γίνεται στην καζαρόλα. Τώρα στη γάστρα δεν το έχω ξαναδοκιμάσει. Αν κάποια νοικοκυρά ξέρει παραπάνω πληροφορίες, ας μας στείλει αν είναι νόστιμο και λοιπά, αν έχει κάποια διαφορά με αυτό της κατσαρόλας. 6982-951-951, τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber. Δέσποινά μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια εκεί στη μαγειρική σου. Θα τη δοκιμάσω λίγο αργότερα, ξέρεις εσύ. Είμαστε εδώ φυσικά live ζωντανά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, σε μια καταπληκτική δράση που θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 ώρα το απόγευμα από το All Win Care. Σε περιμένουμε λοιπόν εδώ για να μάθεις πώς μπορείς να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή δίνοντας απλά αίμα και σάλιο για να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Όλα αυτά μέχρι και τις 6 εδώ παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Δεν φεύγει κανείς, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με τραγούδι που αγαπάμε όλοι. Σας το υπογράφω εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα κόφτα
0: 9-5-1.
1: Με την Nova.

0: παραφαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θεσσαλονίκη Animation Festival 12. 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
5: Παγλεύω χασέ.
6: Σνακελονός.
7: Άβλας Ισπανιόλ.
8: Σαψουλάνι Πορτυγίες.
9: Βόγκο Άνας Μόσκα.
4: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
10: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Με καλοκαιρινή διάθεση, τολμώ να πω εδώ στο Κοσμοράδιο 95. Είμαστε live εδώ ζωντανά από τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, παρέα με το All Win Care. Γίνε εθελοντής αιμοδότης και γίνε και εθελοντής μυελού των οστών δωρητής. Γιατί πολύ απλά με αυτόν τον πανεύκολο τρόπο, ειδικά για το μυελό των οστών, δίνεις μόνο λίγο σάλιο, τίποτα άλλο πραγματικά, και έτσι εγγράφεσαι στο πρόγραμμα. Πανεύκολα δηλαδή, μπορείς να σώσεις μία ζωή. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Περνάτε από εδώ μέχρι και τις 6 θα είμαστε εδώ. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα σε περιμένω εδώ να γνωριστούμε κιόλας και να σε ενημερώσουμε για το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Υπενθυμίζω και την ερώτηση της ημέρας που τρέχει στο Facebook και περιμένει για τη δική σου απάντηση, αν δεν την έχεις δώσει ακόμη. Αν έπρεπε για μία εβδομάδα να τρως συνεχόμενα πίτσα ή γύρο, τι θα διάλεγες από τα δύο? Για να σε δω. Μπες στο facebook.com / κοσμοράδιο 951. Βρες την ερώτηση της ημέρας και απάντησέ μου. Και τώρα λοιπόν έχω ένα τραγούδι το οποίο δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Θα πω απλά ότι έρχεται στους δέκτες σας αγαπημένος Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 951. Φυσικά.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μπράβο.

0: Μπράβο, μπράβο λοιπόν. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι και πολύ καλά κάνεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Υπενθυμίζω ότι μπορείς να μας απολαμβάνεις και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Λοιπόν, θέλω λίγο να σχολιάσω ένα περιστατικό που έγινε όσον αφορά το μετρό. Είχε ένα πρόβλημα χθες, νομίζω. Δεν λειτουργούσε ο κεντρικός σειρμός. Το τι βρισχές και κατάρες είδα στα social για το μετρό γενικά από πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά, εντάξει, είχε ένα πρόβλημα το μετρό και θα το φτιάξουν. Okay, από αύριο θα λειτουργεί κανονικά, νομίζω και αύριο θα έχει μια μικρή διακοπή, αλλά θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό μέσα από τα δελτία ειδήσεων. Οπότε, εντάξει, και τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Είχε ένα πρόβλημα, το φτιάξαν και τελείωσε. Δηλαδή, όταν δεν είχαμε μετρό τόσα χρόνια ήταν καλά. Μπήκε άλλη και γράφει: είστε άχρηστοι, είστε έτσι, είστε εκείνο. Είστε... Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Χαλαρώστε λίγο. Δεν φτάνει που η Θεσσαλονίκη έχει μετρό και μάλιστα είναι και πάρα πολύ ωραίο και μας εξυπηρετεί. Μπαίνουμε τώρα και κράζουμε. Αυτά είναι αναμενόμενα, θα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε. Μηχανές είναι τα μηχανήματα, ως γνωστόν, χαλάνε και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, όχι εμείς εδώ, ή αυτοί που είναι εκεί τέλος πάντων, για να τα φτιάξουν. Λοιπόν, 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σου μηνύματα, αφιερώσεις, παραγγελίες, μηνύματα αγάπης, λατρείας για εμένα, εννοείται, πλάκα κάνω, ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να μου πεις. Υπενθυμίζω ότι είμαστε εδώ μέχρι και τις 6 ζωντανά στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, παρέα με το All Win Care για να περάσεις και εσύ από εδώ και να μάθεις πώς μπορείς να σώσεις μία ζωή γίνοντας απλά εθελοντής αιμοδότης και εθελοντής δότης μυελού των οστών. Μην το χάσεις όλο αυτό μέχρι και τις 6.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Στην καταπληκτική δράση είμαστε ζωντανά εδώ από τη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Η διαδικασία για να σώσεις μια ζωή πραγματικά είναι πιο απλή από όσο πιστεύουμε. Μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην αιμοδοσία ή δίνοντας μόνο ένα δείγμα σάλιου να εγγραφεί στη βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή, πολύ απλά σας το λέω. Περνάτε εδώ από την παραλία, βλέπετε το περίπτερο του Allwin εδώ Care και το περίπτερο εδώ τη βάση μας, να πούμε έτσι, του Κοσμοράδιο 95,1 και σώζετε μια ζωή πανεύκολα. Όλα αυτά μέχρι και τις 6. www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι στην άλλη άκρη του κόσμου. Καλησπέρα να πω στη Γεωργία και στο Θάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χαιρετισμό που μας κάνατε μακριά εκεί από τη θάλασσα. Προσέξτε, μην πέστε μέσα, αν και είναι ζεστό σήμερα το νερό, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη. Από εβδομάδα διαβάζω, θα πέσει η θερμοκρασία κατακόρυφα και παρακαλώ να μείνει εκεί, γιατί έχω πάρει καινούρια καμπαρντίνα πανάκριβη και πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαι και celebrity, να τα λέμε και αυτά. Και θέλω να τη φορέσω. Βαρέθηκα να φορέω τα κοντοβράκια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Εννοείται, μένει εδώ, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη ένδειξη ή πράξη τσιγκουνιάς που ξέρετε?
3: Να πλένεις τα ρούχα σου στο πλυντήριο με σκέτο νερό.
4: Εντάξει,
3: Χριστίνα.
4: Μπορεί να τα φτύνεις μόνο.
5: Για να γλιτώσει το απορριπαντικό και το μαλακτικό.
2: Το ρεύμα, να ξέρετε τι καίει τώρα, λέει. Πάει, αγοράζει σκάφη και αρχίζει και τρίβει.
3: Ο Ανέστης λέει, κάποτε έκανα μια φορολογική δήλωση δωρεάν σε έναν τύπο και μου ζήτησε να την πάω εφορία και όχι ταχυδρομείο για να γλιτώσουμε τα 3 ευρώ. Που τότε, λέει, ταχυδρομούσαμε στο φάκελο.
5: Ήθελε να του βγει εντελώς δωρεάν.
3: Αυτό.
5: Ούτε 3 ευρώ.
2: Έναν καφέ έπρεπε να κεράσει τον
5: φίλο
2: που σου έκανε τζάμπα.
3: Σαν αυτό το καφέ που κέρασαν την Αναστασία. Λέει, έχω πάει επίσκεψη σπίτι για καφέ και μου ήρθε σε χάρτινο ποτήρι χρησιμοποιημένο. Με χρησιμοποιημένο καλαμάκι. Γι' αυτό και εγώ έπρεπε τις πάστες να τις πάω μισοφαγωμένες.
5: Πήγε και πάστα.
2: Όχι, ρε φίλε.
5: Φαντάζομαι δεν ξαναπήγες εκεί, ε.
2: Εγώ θα τις έπαιρνα πίσω, συγγνώμη κιόλας.
5: Εντάξει, μπορεί να τον άφησε τον καφέ προηγούμενος που πήγε τώρα, να πάει χαράμι.
2: Ναι. Σωστό γι' αυτό.
4: Ας σκεφτούμε και το περιβάλλον στο κάτω-κάτω.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος, καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενινλί 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Απόψε από τις 11.30 τη νύχτα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών του flyover. Μετρό. Αύριο Κυριακή τα δρομολόγια θα αρχίσουν από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Εξάρχεια. Δύο επιθέσεις σε δημιουργία στο ΜΑΤ με πέτρες, μολότοφ και γκαζάκια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η Εμένη. Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον πολιτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία, χαρακτηρίζοντας την οργάνωση χρεοκοπημένη και τρομοκρατική, ενώ τους κατηγόρησε ότι δρούν για λογαριασμό του Ιράν. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών που καταγράφηκαν στη Σουνέλ Αρίνα μετά την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας για την φετινή EuroLeague. Έδωσε ο καιρός σήμερα με αραιές νεφώσεις που ίσως πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά και δώσουν τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 26. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
17: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
17: Μαζί.
18: Στον αέρα.
17: Στους 95,1.
18: Στο ίντερνετ.
17: Κοσμοράδιο.gr.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Έχετε γούστο, έχω να σας πω. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι μαζί σας για μία ακόμα ολόκληρη ωρίτσα. Ζωντανά εδώ από τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Και συμμετέχουμε σε μία υπέροχη πραγματικά δράση που υλοποιείται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και φυσικά με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γίνε και εσύ λοιπόν εθελοντής δοτών μυελού των οστών, για να γραφείς λοιπόν στη βάση των εθελοντών δοτού μυελού των οστών ή πολύ απλά να συμμετέχεις στην αιμοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο, πανεύκολα και σε μόλις 15 λεπτά, σώζεις μία ζωή. Περνάς λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ, περνάς από την παραλία εδώ, από τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, για να συμμετέχεις και εσύ σε αυτή την καταπληκτική δράση. Όλα αυτά φυσικά με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε, θα μου πεις. Έχω επιλέξει για τη συνέχεια αγαπημένο κομμάτι, μου το ζήτησε ο Στέφανος. Το αφαιρώνει με πάρα πολύ αγάπη στη Νίκη από την Καλαμαριά. Στέφανε, δεν είναι μόνο από σένα, είναι και από εμάς. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα. Νούμερο 5.
9: Πήρες στον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Μοράδιο 95,1.
1: Καλώς την.
2: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
1: Πού το κατάλαβες?
2: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
3: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
7: Η μουσική δίνει ρυθμό στη ζωή σου.
6: Για από 1,50. Ανακάλυψε την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.

Επιστροφή λοιπόν στις επιτυχίες και στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαι για λίγο μαζί σου ακόμα μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και μέσα του www.cosmoradio.gr. Φυσικά και από το smartphone σας μπορείτε να κατεβάσετε πανεύκολα, εντελώς δωρεάν και πολύ γρήγορα την εφαρμογή του Κοσμοράδιο για να μας έχετε συνεχώς στα αυτάκια σας. Δεν έχει σημασία το αν είστε σε περιβάλλον Android ή iOS. Το θέμα είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή για να μην χάνετε με τίποτα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε εδώ στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, παρέα με το All Win Care, μια υπέροχη δράση που θα τρέξει μέχρι και τις 6. Μπορείς να έρθεις εδώ να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή εθελοντής δωρητής μυελού των οστών. Πανεύκολα, η διαδικασία είναι πολύ πολύ απλή, κρατάει μόνο 10 λεπτά και πραγματικά σώζει μια ζωή. Ένα πάρα πολύ ευαίσθητο μήνυμα και πολύ πολύ σοβαρό. Υπενθυμίζω για τελευταία φορά για σήμερα και την ερώτηση της ημέρας: αν έπρεπε να τρως για μια εβδομάδα συνέχεια πίτσα ή γύρο, τι θα διάλεγες? Μπες στο facebook.com / Κοσμοράδιο 951, βρες την ανάρτηση με την ερώτηση και απάντησε μου. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση. Έρχεται υπέροχο κομμάτι, εξαιρετικά αφιερωμένο στην Αναστασία, με πάρα πολύ αγάπη.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλα μας αρέσουν εδώ στο Κοσμοράδιο, διότι πολύ απλά είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Το νούμερο είναι ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος αυτή την ώρα λέει βγήκε από τη θάλασσα. Είναι κάπου εκεί στην Πέρεα. Πέρασε καταπληκτικά παρέα με την κοπέλα του. Σας ζηλεύω πάρα πολύ. Θα μου πεις τώρα Οκτώβριος και θάλασσα γίνεται. Γίνεται με αυτές τις θερμοκρασίες. Εννοείται ότι γίνεται. Αυτό που έχω να σου πω, φίλε μου Ακροατόπουλο, είναι ότι προλαβαίνεις μέχρι και τις 6 να περάσεις από εδώ, από τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο, για να πάρεις μέρος και εσύ στη δράση του All Win Care, να σώσεις μία ζωή. Πολύ απλά, γίνοντας, αν εγγραφείς σαν μέλος, σαν δότης μάλλον, μυελού των οστών, ή αν απλά αν θέλεις να δώσεις λίγο από το αίμα σου για να σώσεις μία ζωή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η διαδικασία είναι πολύ εύκολη, διαρκεί περίπου ένα δεκάλεπτο και πολύ σου λέω, και με αυτόν τον τρόπο πολύ απλά σώζεις μία ζωή. Λοιπόν, τώρα δυναμώνουμε την ένταση και απολαμβάνουμε. Μόνο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 έχω επιλέξει το επόμενο τραγούδι, μου το ζήτησε η Εύη. Της το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη, η οποία πέρασε το πρωί από εδώ, βγήκε και φωτογραφίες και γούσταρε λέει πάρα πολύ. Έτσι είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και το All Win Care κάνει καταπληκτική συνεργασία σήμερα. Όλα αυτά εδώ μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Προλαβαίνεις!
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα,

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλημέρα σε αυτούς που ξαναρχίσαν τα χόμπι τους επιτέλους μετά από 4 μήνες που είχαν σταματήσει.
2: Το πλέξιμο.
1: Το πλέξιμο, ναι, εννοείται. Η φωνητική, παιδιά. Κόντεψα να τρελαθώ.
2: Κάνεις προσπάθειες, Γιώργο, αλλά δεν θα με φτάσει ποτέ.
3: Κάτι μου λέει όμως ότι δεν σταμάτησε να τραγουδάς όλο αυτό το διάστημα με κάθε ευκαιρία.
1: Δεν είναι το ίδιο, Μιράντα μου. Δεν μπορούσε χωρίς τον καλό μου δάσκαλο που φέτος έγινε γλυκούλη, θέλω να σα πω.
3: Αλήθεια, το αρέσει ο Θεοφάνος.
1: Όχι, καλέ. Σταμάτησε εγώ το Θεοφάνος. Το πρόβλημα δεν ήταν αυτό.
3: Ποιο?
1: Ήταν ένα ουίσκι που είχαμε αφήσει στο στούντιο από την προηγούμενη φορά.
3: Ουισκάκι, να σου πω και στο άλλο το χόμπι είναι που τρώτε γλυκά.
1: Ευτυχώς ήρθε μία συμμαθήτρια που έχει δυσανεξία στη γλουτένη και για να μην ζηλεύει, σταματήσαμε να τρώμε, να ξέρετε.
3: Να είναι καλά το κορίτσι.
1: Βέβαια, ένα γλυκό, θέλω να σας πω, μία σοκολάτα από αυτές τις συσκευασμένες, το οποίο δεν έχει γλουτένη. Από εκεί να μπορούμε να φάμε πολλά.
2: Αλήθεια.
3: Ποιοι είναι οι λόγοι που κάνεις τα χόμπι, θύμισέ μου.
1: Να εκφραστώ καλλιτεχνικά.
2: Έρεψε 4 μήνες, δεν το βλέπεις.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύνδρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
9: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
10: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
11: Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη? Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτοβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Όλα θέατρο.
13: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
14: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
15: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο, Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα ξέσπασε νωρίτερα στα υψώματα των διαβατών. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Εγάλεο. Περιορίστηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε 2 βιοτεχνίες, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης με προληπτική εκένωση. Σικελία. Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την πόλη Μαρσάλα και την κομοπόλη Πετροζίνο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και τραυματίζοντας 2 ανθρώπους. Παναμάς. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε την χώρα, προκαλώντας ζημιά σε κτίρια και οδικές υποδομές. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μπάσκετ πολύ. Ξεκίνησε ο αγώνας ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδα στις 5.30 η αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παιδιά.
1: Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα, παιδιά. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος όσον αφορά εμένα, φυσικά, γιατί το πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1 δεν σταματάει εδώ. Συνεχίζεται και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή για να σου κρατήσει υπέροχη μουσική συντροφιά για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε.
0: Εδώ είμαστε παρέα στο 95,1 με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σε μια πάρα πολύ ωραία δράση, νέα παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω ακριβώς από το Βασιλικό Θέατρο. Παρέα με το All Wayne, με το Blood και φυσικά με το Choose Life. Μια πολύ ωραία δράση για να μπορέσουμε να προσφέρουμε και εμείς βοήθεια στον συνάνθρωπό μας. Φυσικά σε περιμένω εδώ μέχρι και τις 6 και φύγαμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Λίγη προσοχή θέλουμε όσον αφορά την περιφερειακή οδό ρευμαπορίας προς τα δυτικά στο ύψος των 40 εκκλησιών. Όσον αφορά τα ανατολικά της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμαλή, προσέχουμε από το φανάρι της Μπότσαρη μέχρι και της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας στα φανάρια, ενώ και στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας στην συμβολή της με την Συνδίκα. Όσον αφορά το κέντρο, κίνηση έχουμε αυτή τη στιγμή στην Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας, καθώς επίσης και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Ενώ προς τα δυτικά της πόλης, καλό είναι να προσέξουμε την κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη, καθώς επίσης και εκτός της πόλης τα διόδια των Μαλγάνων και στα δύο ρεύματα πορείας. Λοιπόν, ακολουθούν νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, δεν πας πουθενά και σε πολύ λίγο σου φέρνω ακόμη περισσότερα.

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίρισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι αφεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή σωσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικό χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι
3: διαθέσιμο σε όλες τις αποχρεώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάκη και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο
5: ελληνικό ραδιοφωνικό.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.

Καλώς μου ωραία, δεν το 5,1. Συνεχίζουμε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στη Μαρία, στην Ειρήνη και τη Γιώτα. Τα κορίτσια μας στέλνουν τα δικά τους χαιρετίσματα. Απολαμβάνω το δικό τους αποχαιρετινό καφεδάκι και τη θάλασσα φυσικά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Όμως, κορίτσια, εγώ θα σας μαλώσω. Γελάτε και από εδώ. Είμαστε πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, παρέα με All Win Care, Choose Life και Blatty για την εθελοντική δράση Life Savers. Γιατί ξέρεις, τα πράγματα εν τέλει είναι πιο απλά από όσο πιστεύουμε. Μπορεί κάποιος λοιπόν να συμμετέχει άμεσα αυτή τη στιγμή στην εθελοντική ομοδοσία ή δίνοντας μόνο ένα δείγμα σάλιου για να εγγραφείς και εσύ στη βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η δράση υλοποιούνται από την All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blatty και Choose Life, το νοσοκομείο Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ, καθώς και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ακολουθεί ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Ανεβάζει ένταση και το απολαμβάνουμε παρέα στους 95 και 1.

Αγαπημένο τραγούδι παρέα, το απολαύσαμε στους 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και εμάς τα λέμε ξέρεις on air μέχρι και τις 8. Όμως μέχρι και τις 6 σε περιμένω πίσω από το Βασιλικό Θέατρο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και είμαι τόσο χαρούμενη γιατί πραγματικά βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους που πραγματικά είναι από αυτές τις στιγμές. Έρχονται, δίνουν εθελοντικά αίμα ή σάλιο για νέες εγγραφές εθελοντών, δοτών, μυελού, τον αστό και είναι τόσο όμορφη όλη αυτή η δράση γιατί είναι πράξη φροντίδας, είναι πράξη αγάπης και βοήθειας προς τον άνθρωπό μας ή ακόμη και προς τον εαυτό μας. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και να ξέρει πως γίνονται, πως υλοποιούνται από το All Win Care συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life. Έχουμε νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ, αλλά και με την στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δήμος Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνεις, το Κοσμοράδιο 95,1 είναι εδώ για εσένα μαζί με όλους αυτούς τους φορείς για να βοηθήσουν, μας βοηθήσουν μάλλον να κάνουμε και εμείς την πράξη δυνατότητα. Όλη αυτή η θεωρία λοιπόν να γίνει στην πράξη έτσι μια πολύ ωραία χείρα φροντίδας. Λοιπόν, συνεχίζουμε αγαπημένα τραγούδια. Αντώνης Ρέμος έρχεται αμέσως τώρα μόνο για εσένα στους 95,1.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουν παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Όπου κι αν είσαι, οτιδήποτε κι αν κάνεις, το ξέρεις. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr, αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα. Όπου κι αν είσαι, λοιπόν, για πέρα μια βόλτα, γιατί μέχρι και τις 6 περιμένω εδώ, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, σε Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα, για την πιο καλή, την πιο ωραία, την πιο ζωντανή εθελοντική δράση Life Savers. Παρέα με All Win Care, Bloody και Choose Life, νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΧΕΠΑ, πολύτιμη υποστήριξη 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δήμος Θεσσαλονίκης. Όλη η πόλη έχει γίνει ένα για να προσφέρουμε βοήθεια στον άνθρωπό μας μέσα από εθελοντική αιμοδοσία, αλλά φυσικά και μέσα από νέες εγγραφές εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Γιατί, βρε παιδιά, τον μπορούμε να προσφέρουμε τη βοήθεια, γιατί να μην το κάνουμε. Παίρνω μια βόλτα, για να τα πούμε από κοντά, μέχρι και τις 6 σε περιμένω πίσω από το Βασιλικό Θέατρο.
1: Εσείς δηλαδή τι περιμένατε να ακούει η Τζέννη Διαγούπη?
2: Ναι,
3: γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, σε παρακαλώ, κοπέλα μου, αν ακούω ράδιο. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Μόνο κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Τι πρόβλημα να έχει μια γυναίκα με τα μάτια της?
6: Ναι.
5: Αλλιώς το ακούς, άλλο σκέφτεσαι.
6: Χρησιμοποιείς, ας πούμε, φακούς επαφής, έτσι.
5: Είναι κάποιοι, για όσους δεν ξέρουν, που ναι, τους βγάζεις κάθε μέρα.
6: Ναι,
5: τους αποθηκεύεις. Είναι η μηνύα, τους αποθηκεύεις, τους ξαναχρησιμοποιείς με καινούριο υγρό. Είναι άλλοι που τους πετάς κάθε μέρα.
6: Α, μπράβο. Και είναι άλλοι που τους έχεις για έναν χρόνο ολόκληρο και τα λοιπά. Τους βάζεις, καθαρίζονται κτλ.
7: Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τους βγάζεις κάθε μέρα, ε?
6: Ναι. Okay. Μια γυναίκα πήγε στον οφθαλμίατρο. Το μάτι μου λέει έχει πρόβλημα. Γιατρέ, τι έχω?
5: Κάτι μπήκε στο μάτι.
6: Μόνο 27 φακούς επαφής ο ένα πάνω στον άλλον είχε.
7: Ωραία.
6: Καλά, ρε, δεν είχε πετάχτη αυτό έξω.
7: Πώ είναι τα ράματα που απορροφώνται από τον οργανισμό? Μπορεί, σου λέει, να απορροφάται και το τέτοιο.
5: Τι νόμιζε, ότι λιώνει μέσα στο μάτι?
6: Μάλλον.
5: Και δεν χρειάζεται να το βγάλει και βάζει.
7: Φαντάσου όμως πόσο καλά θα έβλεπε. Από εδώ να πάνω στον όλυμπο θα βλέπε το Δία.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Ει, hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315-200-029.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: αυξημένη η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπή και ληστεία σε βάρος δύο συνομήλικων τους στην Καλαμαριά. Αττική. Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με φωτογραφίες και βίντεο. Μεξικό. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η χώρα καθώς ο τυφώνας Σάιμον ενισχύθηκε με μέγιστες σταθερές ταχύτητες ανέμων στα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε σπίτι στην πολιτεία Πενσιλβάνια. Έχασε τη ζωή του ο δράστης. Φόρμουλα 1. Ο Max Verstappen τερμάτισε πρώτος στον αγώνα sprint του Grand Prix της Σιγκαπούρης.
14: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
15: για όλο το πλανήτη.
14: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ανεβαίνω μαζί σε 95,1 παρέα με Αναστασία Πασχαλή στο πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα μέχρι και τις 8. Ξέρεις όμως, μέχρι και τις 6 μας βρίσκει στην πιο ωραία τοποθεσία της πόλης, πίσω στο Βασιλικό Θέατρο, στην εθελοντική δράση Life Savers. Και τι είναι τώρα αυτό? Έρχεσαι λοιπόν εδώ πέρα, δίνεις εθελοντικά αίμα, κάνεις νέα εγγραφή μέσω σάλιου για εθελοντής αδότης μυελού των οστών, για να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας ή ακόμη και τον εαυτό μας στην τελική υπόθεση. Φυσικά έχω να σου πω ότι όλο αυτό γίνεται από το Κοσμοράδιο 95,1 συνεργασία με All Win Care. Έχουμε Bloody Choose Live, Νοσοκομεία Ιπποκράτειου ΑΧΕΠΑ και φυσικά την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, Αριστοτέλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Δήμος Θεσσαλονίκης. Μα τι καλύτερο. Ό,τι και αν κάνεις, περνάς σίγουρα μια βόλτα από τη Νέα Παραλία, γιατί συγκρίνεται αυτή η αναζωογονητική αίσθηση που σου φέρνει για το κλείσιμο των καθημερινών ημερών. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις όσον αφορά την Τζιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, καθώς επίσης και στο φανάρι του Λευκού Πύργου. Θέλω λίγο όμως να μου προσέξεις και προς τα δυτικά, Αερογέφυρα Σταυρούπολης, καθώς επίσης και φανάρια Μοναστηρίου και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, όσον αφορά τα ανατολικά, είμαστε κάπως καλύτερα. Θέλω λίγο να προσέξεις Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα φανάρια της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε παρέα στο 95,1 με αγαπημένα τραγούδια. Αχ, αχ, αχ, και τι σου φέρνω. Αγαπημένες μέλισσες, έρχονται πιο γλυκές από ποτέ, μόνο για εσένα. Δυνάμωσε και απόλαυσε το.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Τώρα δεν το πέτε κομμένα αγαπημένο τραγούδι Γιώργος Μαζονάκης, μοναδικός. Παρέα είμαστε στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα. Για λίγο ακόμη μέχρι και τις 6 είμαστε εδώ πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, σε έναν άκρος καλοκαιρινό καιρό. Παρέα με Αναστασία Πασιαλή και εσένα και όπου κι αν είσαι, σε περιμένω να έρθεις από Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, να τα πούμε από κοντά και φυσικά να ενημερωθείς για να γίνεις και εσύ εθελοντής εδώ της Μυελού των Οστών για εθελοντική αιμοδοσία. Λίγο ακόμη προλαβαίνεις. Φυσικά συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια και σε έχω και νέα. Έρχεται νέο τραγούδι. Από Δευτέρα φυσικά. Λοιπόν, δυνάμωσε και πάρε μία γεύση.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Βορρά 95,1 συνεχίζουν παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8 νεαρ. Εμείς όμως μέχρι τις 6, μέχρι να πω λίγο, και φυσικά θα παραμένουμε εδώ πέρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, γιατί είμαστε εδώ πέρα με αφορμή τη θελοντική δράση Life Savers από All We Care Blood Choose Life σε συνεργασία με το Κοσμοράδιο 95,1, νοσοκομείο Ιπποκράτειο ΑΧΕΠΑ και την πολύτιμη υποστήριξη 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μία υπέροχη δράση πήρε μέρος από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και τώρα, επίσημη λέξη στις 6, και χαιρόμαστε τόσο πολύ γιατί τόσο πολλοί κόσμος ήρθε εδώ και έκανε πραγματικά τη διαφορά, έδωσε βοήθεια στον άνθρωπό του, είτε μέσα από θελοντική αιμοδοσία, είτε μέσα από το σάιο και την εγγραφή φυσικά για νέους εθελοντής δότης μυαλού των οστών. Και είναι τόσο όμορφη αυτή η πράξη, πόσο μάλλον στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα που είναι ξενιά στην ηλιόλουστρα και δίνει, βρε παιδί μου, αυτή την ελπίδα για το κάτι καλύτερο που θα έρθει ακόμη, όχι μόνο αύριο, αλλά και σήμερα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμα περισσότερα και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μπείτε στη θέση του Αργεντίνου φιλαθλού, ο οποίος είχε πάρει εισιτήριο για να δει τον τελευταίο αγώνα, στον οποίο έπαιξε ο Μέση με την Εθνική Αργεντινή τώρα προχθές.
3: Ποια του το σπίσε?
2: Το ξέρεις. Η φιλανάδα του.
3: Γιατί?
2: Μαλώσανε, ρε παιδιά.
4: Μα καλύτερα να μου σπαγεί την κονσόλα.
3: Δεν μπορούσε να το ξανεκτυπώσει από κάπου.
2: $800 λέει είχε πληρώσει.
3: Χριστός και Απόστολος.
2: Φώναξαν και αστυνομικό για τη μαρτυρία. Πέθανε στα γέλια λοιπόν το σκηνικό. Ελάτε κύριε. Στην ομιλία δηλαδή τι μου έκανε. Και του δείχνει τα χαρτάκια.
3: Ναι.
2: Τι είναι αυτό, εισιτήριο για τον αγώνα του Μέση.
4: Φέρτε ένα σελοτέιπ λιγάκι, θα μας πάρει λίγη ώρα να δούμε αν είναι όντως το barcode πάνω.
3: Άλλοι άνθρωποι κάνουν παζλ με 5.000 κομμάτια. Τι μου λέτε τώρα. Στα πόσα να το έσχισε.
2: Θα πείτε όμως, η κοπέλα γιατί εκνευρίστηκε τόσο πολύ.
4: Δεν είχε κανένα λόγο να βγει στο εισιτήριο.
3: Τι της έκανε.
2: Είδε ένα μήνυμα στο κινητό του.
4: Εντάξει, θα συμβαίνω. Θα έχει καλύτερε οικογένειε. Έχω πολλέ ξαδέρφε.
3: Είδε ένα από ξαδέρφη του.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά μπέργκερς, τραγανές σκοτομουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
8: Ναι, μαμά.
7: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
8: Ναι, μαμά.
7: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
8: Ναι, μαμά.
7: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
9: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
11: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρή, μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 55 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός, μόνο με 3,59 το κιλό. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day. Με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Υπουργή Επικοινωνίας, Κόσμο Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού απόψε στη Σταυρούπολη από τις 11 έως τις 7 της επομένης, σε Καραολή και Δημητρίου, Ιατρού Γογούση και τις παρακείμενες οδούς. Λαμία. 21χρονος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου και αγροτικού. Τουρκία. Σε εφαρμογή από 1 Νοεμβρίου, η νομοθετική απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ουκρανία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Παγκόσμιοι αγώνες ρομποτικής. Την τρίτη θέση κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής στη μηχανική καινοτομία και τις δεξιότητες στα social media.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αυτά είναι. Νίκος Οικονομόπουλος και ένα χοκορμί έπαιξα μέσα στο όρο 95,1. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και εμάς τα λέμε on air μέχρι και τις 8. Συμβαίνουν πολλά και ωραία στα επόμενα λεπτά, αγαπημένους καλλιτέχνες. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και ένα σούπερ πεντανόστιμο δώρο. Α, δεν σου αποκαλύπτω τίποτα ακόμη. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όσον αφορά τα ανατολικά, θέλω λίγο να μου προσέξεις. Εθνικής Αντιστάσεως, κεντρική διασταύρωση με είσοδο και έξοδο περιφερειακό. Όσον αφορά στο ύψος του Φοίνικα, ρεύμα πορείας προς το κέντρο της πόλης έχει έντονες καθυστερίες στο φανάρι. Ενώ επίσης καλούν να προσέξουμε και την Τσιμισκή στο ύψος Αγίας Σοφίας, όπου συνεχίζονται μάλλον οι μειωμένες ταχύτητες. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της αερογέφυρας Σταυρούπολης, χρειάζεται μία έτσι παραπάνω προσοχή, αλλά και τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, φύγαμε γιατί έρχεται Άννα Βύση, δεν με αγαπάς. Παίζει δυνατά στις 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: City Student Hot Takes.
1: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
8: Εύη Κουλκουβίνη.
3: Τίτλος:
8: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Αγαπημένη η Ελληνίδα, παίξε μόλι δυνατά σε 95,1 αλλούγια αλλού. Και εμεί φυσικά, όπου και αν είσαι οτιδήποτε και αν κάνει, είμαστε παρέα. Το ξέρει, μέχρι και τι 8 σου 95,1. Αναστασία Πασχαλή στο μικρόφωνο και φυσικά σου φαίνεται το πιο λαχταριστό δώρο. Γιατί βρε παιδιά, εντάξει, τα δώρα είναι για να τα μοιραζόμαστε. Επομένω και εσύ κερδίζει ένα γεύμα ή ένα δείπνο για δύο άτομα φυσικά, αξία 50 ευρώ στην ταβέρνα Ο Θόδωρο. Πού βρίσκεται τώρα αυτό? Είναι στο κέντρο τη πόλη, οδό Παρηγοπούλου P15, στο κέντρο τη πόλη, στην περιοχή των 12 Αποστόλων και τη πλατεία Μαβίλη. Και φυσικά είναι μια ταβέρνα, βρε παιδιά, που έχει πάει μεγάλη ιστορία. Από το 1965 μέχρι και σήμερα συνεχίζεται η οικογενειακή παράδοση του συγκεκριμένου μαγαζιού. Έχει ροπίτε, γεύσει, κρασί, μουσική, ζωντανή, εντάξει. Η κατάσταση πηγαίνει αλλού. Είναι φανταστικά, θα περάσει πάρα πολύ ωραία και κάνει και στην τύχη σου. Στείλε μα τροματεπώνυμό σου και τη λέξη φαγητό στο Viber στο 6982 951 951.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όχι, όχι, να σύμφωνο. Η χημεία είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά ανάμεσα στη σύνδεση δύο ανθρώπων, είτε είναι ερωτική είτε είναι φιλική. Είναι σημαντικό κομμάτι. Εγώ έχω να σου πω όμως πως είμαι η Αναστασία Πασχαλή και πριν από λίγο ανέβηκε το σημερινό Love Battle της ημέρας, το ερωτικό δίλημα που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο το Παύλο 951. Σου φέρνω όμως και νέο τραγούδι από Γιώργο Κακοσέο. Για δυναμώσου την ένταση και πάρε μια μικρή γεύση πριν κυκλοφορήσει επίσημα, αλλά φυσικά και πριν το ακούσει εσύ αποκλειστικά στου 95,1 από Δευτέρα σε πρώτη μετάδοση.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. 95,1.

0: είναι το υποσυνείδητο, είναι και τη χαραπή και έπαιξε μόλις δυνατά σου σε 9-5 και 1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Πολλά χαιρετίσματα στείλω στο κορίτσι μου, στην Κατερίνα και στην Κωνσταντίνα. Απολαμβάνω το δικό του σαββατιάτικο απόγευμα, γιατί βρε παιδιά, ό,τι και αν κάνεις, βάζεις Κοσμοράδιο 95,1 και αμέσως χαλαρώνεις οπουδήποτε κι αν είσαι. Είμαστε μαζί λοιπόν με την αγαπημένη μας μουσική. Φυσικά η θερμοκρασία παραμένει στους 22 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 82%. Για αύριο όμως δεν σου έχω και πολύ ευχαριστώ νέα. Ξέρεις, θα έχουμε αρκετή συννεφιά, θα έχουμε αρκετή βροχή από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ και φυσικά και πιθανές καταιγίδες. Θα είναι αρκετά έντονα τα φαινόμενα αύριο. Σήμερα όμως περνάει πάρα πολύ ωραία ημέρα και δεν μας απασχολεί καθόλου το αύριο προς το παρόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε παρέα σε 95,1 με ακόμη περισσότερα στα επόμενα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Δικό μου.
3: Τι δικό σου.
2: Πόνο θεώρησα, δικό μου είναι.
3: Α, δικό σου.
2: Μπορεί να σας αρέσει, δεν σου το απαγορεύω, αλλά είναι δικό μου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είδα ότι είμαι μεγάλη καρδιά.
0: Αχ, έτσι είμαστε εδώ. Μεγαλόκαρδι, ανοιχτόκαρδι.
3: Λεοντόκαρδι.
0: Ανοιχτόμυαλοι, επίσης. Κοκορόμυαλοι, ενίοτε. Όλα.
2: Μάλλον σε κοίταξε όταν είναι το κοκορόμυαλο.
3: Όχι, κοίταξε την οθόνη του υπολογιστή.
2: Όχι, από μέσα, ίσια μέσα ήσουν εσύ.
3: Όχι, όχι.
2: Ναι, όχι. Το είδα, το είδα.
3: Σοφία, η βόλτα στου δρόμου τη πόλη για να σταματήσει να μιλάει αυτό του από εδώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξα με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε ημιμαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
5: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φλίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Πετάει, πετάει. Η κομμωδία που σε απογειώνει από τα γέλια έρχεται στη Θεσσαλονίκη στις 10 και 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Κολοσσέων. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Βυσκαδουράκης, Πέτρος Ξεκούκης, Γιάννης Κρητικός, Νίνα Έπα, Δήμητρα Δερζέκου, Ζωή Γεράζη, σε σκηνοθεσία Βάσια Παναγκοπούλου. Προπόληση more.com.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπή και ληστεία σε βάρος δύο συνομήλικων τους στην Καλαμαριά. Αττική. Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία σε φωτογραφίες και βίντεο. Μεξικό. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η χώρα, καθώς ο τυφώνας Σάιμον ενισχύθηκε με μέγιστες σταθερές ταχύτητες ανέμων στα 230 χιλιόμετρα την ώρα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένοπλος άνοιξε πύρη σε σπίτι στην πολιτεία της Πενσιλβάνιας. Είναι νεκρός ο δράστης. Φόρμουλα 1. Ο Max Verstappen τερμάτιζε πρώτος στον αγώνα sprint του Grand Prix της Σιγκαπούρης. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 82%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

Ανεβαίνουμε στο 95,1 αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι. Είχεσαι μόλις δυνατά μόνο για σένα. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 8 και σε παίρνω μαζί μου. Φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θέλω λίγο να μου προσέξεις την περιφερειακή οδό όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης στο ύψος των 40 εκκλησιών. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερίες, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά. Εθνικής αντιστάσεως ύψος Φοίνικα, ρεύμα πορείας προς το κέντρο έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες. Λεωφόρο Βασιλής Όλγα, συμβολή με συνδίκα, καθώς επίσης και στο ύψος της Μπότσα και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο, συνεχίζονται καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αγίας Σοφίας, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης, κάθο Λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη, Αερογέφυρα Σταυρόπολης, καθώς επίσης θέλω να προσέξει λίγο και 26 Οκτωβρίου και πέρα στα Φανάρια, με Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα, κινούμαστε με άνεση προς το παρόν στην υπόλοιπη πόλη και φυσικά συνεχίζοντα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, έχονται πολλά και ωραία, σου φέρνω. Κατερίνα Λιόλιο, Νίκο Οικονομόπουλο και Άννα Βύση. Τώρα όμως, τώρα έρχονται οι μέλισσες, πιο γλυκές από ποτέ. Για δυνάμωση και φύγαμε να απολαύσουμε.

0: Συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια σε 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Και είμαι σίγουρη πως και εσύ θέλεις να απολαύσεις με τον αγαπημένο σου άνθρωπο ένα γεύμα ή δείπνο αξίας 50 ευρώ για δύο άτομα από την ταβέρνα Ο Θόδωρος. Βρίσκεται λοιπόν στο κέντρο της πόλης, στην οδό Παρηγοπούλου 15, στην περιοχή των 12 Αποστόλων και της πλατείας Μαβίλης. Ένα πολύ όμορφο σημείο. Η ταβέρνα Ο Θόδωρος από το 1965, ξέρεις, μέχρι και σήμερα κρατάει την οικογενειακή παράδοση με χειροποίητες γεύσεις, με νόστιμο τοπικό κρασί φυσικά και με live ζωντανή μουσική. Δημιουργεί όλη αυτή η θαλπορή και όλες αυτές τις όμορφες αναμνήσεις που δημιουργούμε παρέα με τους αγαπημένους μας ανθρώπους κάθε φορά που μοιραζόμαστε ένα γεύμα ή ένα δείπνο. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ, για στείλε μου το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη φαγητό στο Viber στο 698-2951-951 για να κερδίσεις αυτό το πεντανόστιμο δώρο.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει Θεσσαλονίκη Animation Festival 12, 15 με 18 Οκτωβρίου. Η γιορτή του Animation επιστρέφει στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Guests από K-Pop Demon Hunters και Arcane. Είσοδος ελεύθερη. TAF 12. Πληροφορίες στο tafestival.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
9: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Hey, yeah!

Ράδιο 95,1. Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Αναζητάτε μια απόδραση από την πόλη. Μόλις 12 χιλιόμετρα από τα ελληνικά σύνορα, το εινοποιείο Zlatan Rosen στο Καπάτωβο της Βουλγαρίας σας περιμένει. Ανακαλύψτε βραβευμένα κρασιά, το μοναδικό μουσείο ρετρό αυτοκινήτων και μαγευτικά τοπία. Zlatan Rosen. Μια εμπειρία που μένει. Περισσότερα στο zlatanrosen.gr.

Αγαπημένο τραγούδι από Νατάσα Θεοδωρίδου. Μα δίνει τόσο πολύ πόνο πραγματικά και πόσο ωραία τονίζει πραγματικά και την αυτοσυγκράτησή μας, την αυτοποίθηση που πρέπει να επανέλθει μετά από μια έντονη, βρε παιδί μου, σχέση. Και όσον αφορά λοιπόν τώρα τις έντονες σχέσεις και τα έντονα συναισθήματα, για κάνε ένα κλικ στα story μας στο Κοσμοράδιο 95,1 μέσα από το Instagram, γιατί το σημερινό Love Battle σε περιμένει και σε πολύ λίγη ώρα έρχεται φυσικά και η επίλυσή του. Εσύ όμως τώρα θα απολαύσεις προς το παρόν το νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλουγκοτερχό με τίτλο «Η καθημερινότητα» που απολαμβάνεις την πρώτη μετάδοση όλη αυτή την εβδομάδα. Για δύναμωσέ το και φύγαμε να τα απολαύσουμε.

0: Λάτιο 95,1.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: στη ζωή είναι στιγμές. Είναι στιγμές έτσι, είτε πιο ευχάριστες, πιο δυσάρεστες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κρύβουν μέσα όμορφες αναμνήσεις. Αναμνήσετε τη συνοδεύει μουσική, είτε μπορεί κάποιο νόστιμο φαγητό, είτε οτιδήποτε. Οι αιστείες γενικά πάντα επικρατούν πάρα πολύ έντονα σε οτιδήποτε θυμόμαστε. Και νομίζω πως αυτό είναι το πιο ωραίο σχετικά με τις στιγμές που έχουν περάσει. Φύγαμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται με τις στιγμές που θα χτίσουμε στη ζωή μας, με τον άνθρωπό μας. Λοιπόν, φύγαμε για τα story μας στο Instagram, κοσμοράδιο@951. Το love battle της ημέρας ήρθε η στιγμή να λυθεί. Μετά από 6 μήνες λοιπόν που βγαίνετε, σου κάνει ξαφνικά πρόταση γάμου. Τι κάνεις λοιπόν? Λοιπόν, έχω εδώ πέρα από ότι έχουμε ένα μικρό ντέρμπι με το 57% να επικρατεί και να δέχεται. Γιατί μια ζωή την έχουμε. Ενώ μόλις το 43% την κάνει με ελαφρά πηδήματα και να σου πω, βρε παιδιά. Okay, και να το δοκιμάσεις αυτό, γιατί όχι. Όντως μια ζωή την έχουμε, χτίσει αναμνήσεις και δημιούργησε το. Από την άλλη, όμως μέσα στους 6 μήνες. Δεν ξέρω, έχετε προλάβει να γνωρίσετε πια τόσο καλά? Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά. Φύγαμε όμως τώρα να απολαύσουμε, να πάρουμε έτσι μάλλον μια γεύση από το νέο τραγούδι του Γιώργου Κακοσέου.
1: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
2: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ψέματα.
1: Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μες στα χαράματα.

0: καρδιά μου και εγώ, αγαπημένος Κωνσταντίνος Αργύρος, έπαιξε μόλις δυνατά σε τα πεντακομμένα και εμείς απολαύσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Είχε εθελοντική δράση παρέα με All Way Choose Live και Bloody στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Είχε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, είχε πεντανόστιμο δώρο για εσένα και τον άνθρωπό σου, είχε πολλά και κυρίως. Είχε το δικό μας μεράκι, είχε τη δική μας παρέα, περνάμε κάθε φορά καταπληκτικά. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και μαζί τα είπαμε μέχρι και τις 8. Τώρα σε αφήνω στα καλύτερα χέρια. Φίλιππος Χαραλαμπίδης έρχεται μέχρι και τις 10 για να σου κρατήσει την πιο ωραία σαββατιάτικη βραδινή συντροφιά. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς. Μην ξεχαστείς. Μέχρι λοιπόν εμείς θα τα πούμε ξανά, εσύ να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία. Και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
5: Μιράντα, συνεχίζεις να ξυπνάς στις 3 τα ξημερώματα που ξυπνούσες.
2: Στις 5.
6: Α, και δεν ξανακοιμάσαι ποτέ.
2: Ξανακοιμάμαι, αλλά δεν είναι ωραίο.
6: Αυτό το χαζό.
5: Το μυαλό σου προσπαθεί να σε προειδοποιήσει για κρυφό άγχος.
2: Α, τι φανερό είναι, τι κρυφό. Το έχω καταλάβει.
5: Εντάξει.
2: Και εσύ, κρυφό.
7: Σιγά το κρύψιμο.
5: Μήπως σκέφτεσαι ότι πέφτεις από μεγάλο ύψος.
2: Α, όχι, αυτό ευτυχώς δεν το βλέπω.
5: Όχι, γιατί δεν θα σε προδώσει, λέει κάποιος σύντομα. Έχεις τη φοβία ότι κάποιος θα σε προδώσει σύντομα με αυτό.
2: Τι γλίτωσε αυτή.
5: Μήπως νιώθεις σαν κάποιος να φωνάζει το όνομά σου.
2: Α, όχι, δεν έχω τέτοιες
5: παρεστήσεις. Δεν έχεις τέτοια θέματα. Αν το είχες, σημαίνει ότι κάποιος αναζητά μια πνευματική σύνδεση και κάποιος σου λείπει βαθιά.
2: Α, να σου πω.
6: Με βάση τι είναι αυτά που λες τώρα.
2: Διάφορες.
6: Την Μαντάμ Ζαϊρά.
5: Όχι, ρε Γιώργο.
6: Τώρα ότι κάποιος ακούς το όνομά σου τη νύχτα και ζητάει πνευματική σύνδεση μαζί σου, δεν νομίζω να το βγάλει επιστήμονα.
5: Εσύ μην τα πιστεύεις, εμείς θα τα λέμε.
2: Να σου πω, όταν ακούω το σκύλο μου να ροχαλίζει και ξυπνάω από αυτό, τι σημαίνει.
6: Ότι έχει κρεατάκια.
4: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
9: Παγλεβού χασέ.
10: Σνόκιο, γιονός.
11: Άβλας Ισπανιόλ.
12: Σάψου φουλάνι πορτιέ.
13: Βόγκο, χανασμάσκα.
8: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιτα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
14: Ένα βήμα μόνη σου είναι δύσκολο. Ένα βήμα μαζί γίνεται δύναμη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, περπατάμε όλοι μαζί στο Pink Together, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία. Για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για κάθε γυναίκα που δεν είναι μόνη. Και αν είσαι μακριά, πάρε μέρος διαδικτυακά. Πληροφορίες στο almazoistest.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Pink Together. Πρόληψη, πράξη αγάπης.
15: Μπήκε φθινόπωρο. Πάμε Βίκο. Νέα συλλογή με κούπες από 2,90. Κουβέρτες από 7,90. Και αρωματικά χεριά από 1,50. Ανακάλυψέ την στα καταστήματα Βίκο και στο vico.gr.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 18χρονο συλλήβεται μετά από την πτώση της από τον 4ο όροφο πολυκατοικία στους αμπελόκηπους. Αθήνα. Συνελήφθη 26χρονο που διωκόταν με διεθνές ένταλμα από την Τουρκία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σαουδική Αραβία. Ακύρωσεις πτήσεων σημειώνονται μετά τον πύραυλο των Χούθη που έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ. Σιγκαπούρη. Σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού πλοίου με τη σημαία του Παναμά και ενός κινέζικου ελιευτικού σημειώθηκε στα ανοιχτά της χώρας. Δεν αναφέρονται τραυματισμοί. Τένις ATP Σανγκάης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Λουτσιάνο Ντερντέρι με 2-0 σετ. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 84%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνει.

0: Allwyn στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέος. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πώς θα θέλατε έτσι το τέρι σας να σας δείχνει, παιδί μου, ότι σας γουστάρει.
2: Το μωρό σας θέλει.
1: Αλλά δεν το κάνει.
3: Με το που μπαίνει, θα σου πει, βουτάει εκεί πέρα.
1: Κάθε μέρα.
2: Όχι, μωρέ, κουραστικό είναι κι αυτό.
1: Μια φορά στις 10 μέρες.
2: Θα τρέχω να κρυφτώ, άμα είναι έτσι, να ξέρω να ακούω το κλειδί στην πόρτα. Όχι.
3: Να με περιμένει με τις αρχαίρες έτοιμη.
1: Μπορεί να είναι κάτι πιο προγραμματικό.
3: Αφού έχει κάνει δουλειά στο σπιτιό.
1: Α, φέρνει ένα λουλούδι.
2: Περίμενε να σου στέλνει κάθε πρωί, ας πούμε, ένα ωραίο μήνυμα. Είστε δουλειά. Μωρό μου, σου σκέφτομαι.
1: Κάθε πρωί.
2: Κάτι απλό.
1: Κάθε πρωί σε σκέφτεται.
2: Γιατί δεν με σκέφτεται. Δεν με σκέφτεται κάθε πρωί. Πότε με σκέφτεται.
1: Ζήτα τα ρέστα.
2: Τα Σαββατοκύριακα. Δεν μου τα λες καλά, κύριε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά μπέργκερς, τραγανές κοτομπουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Όλα, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έμεινες από μπαταρία. Ήρθε η ώρα για λάστιχα. Στον Μίστερ Μπαταρία, κέντρο μπαταρίας και ελαστικών στην Αερογέφυρα Σταυρούπολης, σε περιμένουμε από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Μπες τώρα. mrpavlabataria.gr. Γρήγορη εξυπηρέτηση, σωστές τιμές και ηρεμία στο τιμόνι. Μίστερ Μπαταρίας. Όταν το αμάξι σου θέλει φροντίδα, ξέρεις που θα πας. Αερογέφυρα Σταυρούπολης και ξεμπερδεύεις.
7: Η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 53 κοιμήλοι επέστρεψαν από τη Βουλγαρία μετά από 109 χρόνια και εκτίθεται προσωρινά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Νέα Ιωνία. Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήρι γλυπτικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Ουκρανία. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια. Πολωνία. Η τρίτη επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο σημειώνεται μέσα σε μία εβδομάδα. Συνελήφθη 21χρονη δράστης που τραυμάτισε 3 άτομα. Basketball League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δόξα Λευκάδας με 86-73 και ο Άρης την ΑΕΚ με 88-58.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
9: για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
9: Στον αέρα.
8: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
8: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι,
2: γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πάω.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
0: Euro Jackpot.

0: μέτρητα, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Εύη Κουλκουβίνη.
3: Τίτλος:
2: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνωμα με λειτουργία τμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.

0: 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έκανα μετά από καιρό. Χθες κάτι που είχα καιρό να κάνω.
2: Έγινε μοιρά να
3: μα πείθει. Καταλάβαμε.
2: Έβαλες μπουγάδα.
3: Θα σου πω κάτι. Φαινόταν ότι δεν το έκανες ποτέ. Και μόνο έλεγες ότι το έκανες. Και δεν εννοώ την μπουγάδα.
2: Τι βρε.
1: Βάρη.
2: Βάρη.
3: Δάσκαλε που δίδεσαι ξεκινόμο δεν είναι κράτη. Δεν μα έλεγε να κάνετε και βάρη γιατί ενισχύουν και την αστική κυκλότητα.
1: Έκανα μόνο τρέξιμο.
2: Να τα ακούει αυτό. Και πού πιάστηκε.
1: Παντού. Θέλετε να ξεκινήσει τι αλλάξεις.
2: Όχι.
3: Θες να σε πατήσω.
1: Όχι ακόμα.
2: Είναι πιο εύκολο για αποτελεσματικό αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Που στην πλάτη, στο...
1: πλάτη, πλάτη.
2: Τα μπούτια.
1: Πλάτη εδώ, τα μουσκλα. Δέστε εδώ η πάπια που πετάγεται τώρα πλέον.
3: Πάπια, βρε.
2: Ποια
3: πάπια.
1: Κάτσε να φουσκώσω.
2: Όχι,
1: να πετάξω το δελτοειδή εδώ το... Τα φτερά μου.
2: Τρομάζω, μα συμβεί τίποτα άλλο. Όχι, μάνο. Άσε, αγόρι μου, δεν πειράζει.
3: Σε αυτή την ηλικία τα σφιξίματα είναι επικίνδυνα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Όλα θέατρο.
5: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Σκηνοθεσία, Αθανασία Καραγιανοπούλου. Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλάουρα, Βασίλης Αυταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
6: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 18χρονος νοσηλεύεται μετά από την πτώση της από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Αθήνα. Συνελήφθη 26χρονος που διωκόταν με διεθνές ένταλμα από την Τουρκία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σαουδική Αραβία. Ακυρώσεις πτήσεων σημειώνονται μετά τον πύραυλο των Χούθη που έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ. Σιγκαπούρη. Σύγκρουση μεταξύ ενός φορτηγού πλοίου με τη σημαία του Παναμά και ενός κινέζικου αλλιευτικού σημειώθηκε στα ανοιχτά της χώρας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τένις ATP Σανγκάης. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Λουτσιάνο Νταρντέρι με 2-0 σετ.
3: Κοσμοράδιο 95,1.

τραυμάτιζες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες. Μα την ψυχή μου ούτε καν άγγιξες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.
2: Νίκο Χαλκούση.
3: Είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

γκάζι. Νύχτα φιλόξενη σου μοιάζει. Σε ρημά σπίτια και κολόνες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Κοσμοράδιο προτείνει.
1: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200 029.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Ράδιο 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,
2: Πες μου.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μήπως και εσείς δεν προλαβαίνετε να ακούτε ράδιο όπως η Ματίνα Νικολάου?
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Προλαβαίνουμε να ακούμε ράδιο. Αφού ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Η ερώτηση του Μάνου που προκάλεσε τη διένεξη ήταν αν χρησιμοποιούμε στο air fryer που έχουμε και οι τρεις τα αντικολλητικά αυτά χαρτινά δισκάκια που έχει η συσκευασία. Τέλος πάντων, για να κάνω. Εγώ λέω συνήθως όχι, προτιμώ να στάζει κάτι τέλος πάντων.
6: Το πλένεις κάνει... μέσα στο χέρι. Εγώ το βάζω στο πλυντήριο πιάτο. Μια χαρά γίνεται. Βγαίνει ο συγκεκριμένος ο κάδος ο οποίος είναι αποσπόμενος. Βγάζεις αυτά τα εξαρτήματα που πρέπει να βγάλεις.
7: Τι μας πει τα σηκώθια τότε. Βάζει το εκεί πέρα και μη ρωτά τίποτα.
6: Ο μελέτα δεν μου γίνονταν καλά γι' αυτό.
7: Ο μελέτα τη κάνει στο τηγάνι.
6: Γιατί? Για εγώ στο air fryer θέλω, υγιεινά.
7: Τότε ρωτάς, βάζε τους στο τέτοιο. Πέτα μετά όλα τα σκουπίδια. Πάει καινούρια.
6: Μια γνώμη.
7: Μα έπρεξε τα σηκώτια πρωινά.
6: Όχι, έδωσε σκασμό λεφτά για αυτό το air fryer.
7: Σιγά καλέ, πόσο έκανε.
6: Πολλά. Έχει κάμερες μέσα.
7: Έχει κάμερες.
6: Βέβαια, αναγνωρίζει το φαγητό και το ψήνει αυτόματα.
3: Χατάκι. Του μιλάει κιόλα.
6: Αμέ. Το χαϊδεύω κιόλα.
5: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: It's time to run. Κυριακή 22 Νοεμβρίου γράφεις ιστορία με κάθε σου βήμα. Ο ένατος Ολυμπιακός ημιμαραθώνης Θεσσαλονίκης ξεσηκώνει την πόλη. Τρέξα με Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε ημιμαραθώνιο 10, 5 και 1,5 χιλιόμετρα. Μπες στο olympicdayrun.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε την απόλυτη εμπειρία. Not just a run, the Olympic run.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with laser. IMAX with laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
10: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus. Από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Εύη Κουλκουβίνη.
3: Τίτλος
2: Φύγε κύριος.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Στα χρόνια.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μετά ποιο έχει? Ο PQR.
2: Ελεμένο πει.
1: PQR. Πω, ξέχασα την αλφαβήτα.
2: Ποιο είναι το WWXYZ.
1: Ναι. Σκάλωσα.
2: Ξέρετε ότι έχει αλλάξει ο τρόπο που λένε το τραγουδάκι στα αγγλικά, ε.
1: Όχι, πώ το λένε.
2: Ναι, παλιά δεν ήταν
1: ABCDFG.
2: Το Ελεμένο πει δεν υπάρχει. Κρίθηκε αντιπαιδαγωγικό.
1: Γιατί?
2: Και έχει γίνει. ABCDFG. HIJKLMNOPQRSTWWY.
1: Είναι κάτι το LMNOP. Είναι κάτι κακό το LMNOP.
2: Δεν ακουγόταν καθαρά τα γράμματα.
3: LMNOP.
2: Καταλαβαίνεις.
3: Και έχεις LMNOP.
2: Και η Millennial, θέλω να σας πω, είναι έξαλλη. Γιατί είχαμε μεγαλώσει όλοι με το LMNOP.
1: Μου αλλάξε μέρα το LMNOP. Φέρε μου το LMNOP μου.
2: Άντε με γίνει χαμός.
3: Το πίσω θα το φέρω σίγουρα, Μιράντα, σε λίγο καιρό.
2: Το πλησιάζει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus. Από τη Φρέζιντερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix. Ακούστε δυνατά.

0: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα. Κρέμα.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Για

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Γιώργος Κακοσέως. Από συνήθεια.
1: Από συνήθεια, πάλι σε πήρα τηλέφωνο.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο. Από Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Εύη Κουλκουβίνη.
5: Τίτλος:
6: Φύγε κύριος.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.